0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιτι. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: έχει είναι πολλές οι πληγές και θα.
1: Είμαι υποδιορισμό στο δημόσιο με 20 χρόνια περιοπλαστή στον ιδιωτικό τομέα. Αν μπει στο δημόσιο, είναι αυτό που μας λέει ο κύριος Γιώργος, έτσι, και είσαι 20 χρόνια εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, όταν μπει στο δημόσιο, παίρνει το βασικό, την κατώτατη κλίμακα. Mm-hmm. Δεν αναγνωρίζεται το προηγούμενο, έτσι, το οποίο σημαίνει ένα πάρα πολύ χαμηλότερο μισθό. Για τον προφανή λόγο, νομίζω, κύριε Γιώργο, έτσι, για να είναι χαμηλότερο ο μισθό και χαμηλότερο το κόστος.
2: Ο φίλος ο Δημήτρης μας λέει: εργαζόμενοι σε μη κυβερνητική οργάνωση, έχει υπέρβαση ωραρίου καθημερινά, δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Και Ηλίας Χρυσικός, καλημέρα, καλά μας παιδιά, την αγάπη μας από την όμορφη Πιερία, Ράδιο Ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ για την αναμετάδοση, Ηλία.
1: Πρωινό Express, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε συντροφιά και αυτό το πρωινό. Ο Τάσος Τασκαλδρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Αμόσχο στο μικρόφωνο.
2: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου πανέτοιμη. Καλημέρα, κορίτσι μας.
3: Καλημέρα.
2: Περιμένουμε τις ανακοινώσεις σήμερα, έτσι. Τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Χθες μας είπε ο κύριος Πυρακάκης, επισπεύδων, θα έλεγε κανείς, 30% μείωση στο επίδομα θέρμανσης.
1: Αύξηση.
2: Ναι, αύξηση. Μείωση εννοείται στο κόστος που θα πληρώνει κανείς.
1: Θα τα πούμε αύριο με λεπτομέρεια. Νίκος Παγκατόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέγκα, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Απροσπέλαστη λεωφόρος Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη. Μεγάλο μποτιλιάρισμα επίσης στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά. Κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου σαν ατμήματα στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι σαρώνουν τη χώρα. Σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Code, βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι της Κιάθου, προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν τους δρόμους του νησιού, ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί σε κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμευμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους χυμάρους. Το 112 ήχησε και στην Εύβοια, καλώντας τους να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Αττική, με την κακοκαιρία να επηρεάζει το κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά, το Πέραμα, τα Μέγαρα και περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος μέχρι τις 6 το πρωί είχε λάβει 38 κλήσεις από την Αττική για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στη Ραφίνα το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά, ενώ τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες τροποποιούνται και θα εξυπηρετούν μόνο την Άνδρο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, τη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε ραβωνιασμένη με τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο η ίδια σε ανάρτησή της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την κυριότητά της. Όπως αποκαλύπτει το CNN, η Guilfoyle δεν είχε πρόθεση να παραιτηθεί και φέρεται να θεωρούσε ότι είχε εξασφαλίσει την παραμονή της στη θέση της. Σύμφωνα με πηγές, ακόμη και πριν από τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, είχε αρχίσει να επικοινωνεί με συμμάχους της εντός και εκτός της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητώντας τη βοήθειά τους. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, καθώς δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, όπως και η προσαύξηση του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Χιστού στο Χαϊδάρι. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος προσέκρουσε σε δύο ακινητοποιημένα οχήματα, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που βρίσκονταν πεζοί στο οδόστρωμα. Τη ζωή του έχασε ένας 58χρονος, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ένας 51χρονος. Στον διεθνή χώρο, σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο έπληξε τη νύχτα ρωσικός βαλιστικός πύραυλος. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την επίθεση κατά την οποία χτυπήθηκε και πολυκατοικία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 72-55 επί της Παρτίζαν. Στις 10 απόψε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε παιδιά, είναι Τετάρτη σήμερα, Τρίτη και 13 έφυγε και ευτυχώς έφυγε και η Κίμπερλι. Εγώ τα έλεγα χθες, θα βάλει τα έλεγα, δεν θα τη βγάλει την παρέλαση, εντάξει δεν την έβγαλε την παρέλαση. Λοιπόν σήμερα είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και εντάξει πάμε σε μια καλή κατάσταση. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας, κατηφορίζουμε για το Σαββατοκύριακο. Γιατί ήταν βαριά αυτή η εβδομάδα, διάβολη εβδομάδα για μένα. Τέλος πάντων, πάντως θα πούμε για την Κίμπερλι, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα πάντως είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας. Είχαμε βροχές και σήμερα θα έχουμε και αέριδες. 112 σε έβια προβλήματα στα Ψαχνά, στη Σκιάθο. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό. Το επιβατικό οχηματαγωγό Blue Star Dealers αναχώρησε κανονικά στις 7:20 το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά για Πάρο, Νάξο, Θύρα και Ίο. Στον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατικά οχήματα, όχι τις παντόφλες, αυτά που είναι κλειστά προφανώς, κλειστού τύπου. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Καλό είναι όμως όλοι να παίρνετε τηλέφωνο όσοι είναι να ταξιδέψετε. Και ή θα περάσετε πόρθμους και αυτά και τα λοιπά και διάφορα τέτοια, να ενημερώνεστε και να επικοινωνήσετε με τα κατατόπους λιμεναρχεία για να δείτε πώς πάτε. Έχουμε επικαιροποίηση του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, red code λοιπόν, σε 8 περιοχές. Θα έχουμε ανέμους που θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Έχουν κλείσει κάποια σχολεία, έχουν ήδη ανακοινωθεί. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν όλο αυτό το φαινόμενο και έχουμε και διάφορα πλημμυρικά φαινόμενα. Στην Αθήνα ήταν λιγότερα από τα αναμενόμενα και βέβαια έχουμε τη Σκιάθο όπως είπα και τώρα θα δούμε και που αλλού σποράδες χτυπάει. Τώρα στέλνουν 112 στην Εύβοια, στην περιοχή πολιτικά με σύσταση για προσοχή στις μετακινήσεις. Είχαμε σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα και στο Άγιο Όρος, πάνω από 100 χιλιοστά παιδιά έριξε στο Άγιο Όρος και η βροχόπτωση ήταν στη Σιμονόπετρα και στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους και είχαμε και πολλή βροχόπτωση στο πέραμα της Αττικής. Αυτά είναι τα συγκεντρωτικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σήμερα θα έχει πολύ αέρα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κύμα. Από το απόγευμα και μετά αναμένεται να βελτιωθεί ο καιρός. Πάντως είναι πλέον η έναρξη του μπουφάν. Παιδιά, τα χειμωνιάτικα κατεβάστε τα. Δεν ξέρω τώρα αν θα τα χρειαστούμε για περισσότερο από μια εβδομάδα και ξαναβελτιωθεί ο καιρός. Αλλά μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτό το mood. Οπότε, καλό είναι να μπούμε κι εμείς στη διαδικασία της προσαρμογής. Τώρα, σήμερα θα ανακοινώσουν βέβαια και τα άλλα θέματα, τα επιδόματα, τη βοήθεια για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί δεν βγαίνει διαφορετικά, μην νομίζετε, με τέτοιες τιμές. Τώρα θα υπάρχει διπλή στήριξη από την κυβέρνηση με αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης και πρόσθετη επιδότηση στη μη πώλησης πετρελαίου. Τώρα υπάρχουν διάφορα σενάρια. Αν έβγαινε τώρα το πετρέλαιο θέρμανση θα ήταν στο 1,92. Λένε ότι θα το πάει στο 1,60. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να κάνει λόγω και εκλογών το jackpot να το πάει στο 1,50. Ίσως και κάτω από το 1,50. Α, λέει ο Σταμάτης, δύσκολο αυτό. Θα δούμε, θα δούμε. Γιατί βόρεια, παιδιά, η θερμοκρασία είναι χειμωνιάτικη. Και στην Αττική έχει πέσει η θερμοκρασία. Βγείτε με μπουφάν έξω. Καλά, η ομπρέλα έτσι αλλιώς είναι αξεσουάρ των τελευταίων ημερών. Θα είναι 14 με 19 βαθμούς η θερμοκρασία, 11 με 16 στη Θεσσαλονίκη. Γιορτάζει ο Γερβάσιος η Γερβασία, ο Ναζάριος και η Ναζαρία, η Ιγνάτιος και η Ιγνατία. Και τώρα, εντάξει, είπαμε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα μου έρχεται αυτή η είδηση και τη βλέπω. Και, δηλαδή, έχουμε πει πολλές φορές, μην πιστεύετε ανθρώπους. Βέβαια, αυτοί οι απατεώνες πηγαίνουν και παραπλανούν ηλικιωμένους ανθρώπους. Τώρα, οι απατεώνες αυτοί πήγανε για ότι δήθεν ήταν εταιρεία κοινοχρήστων και έπεισαν μια 89χρονη στο Μαρούσι να τους αποκαλύψει κρυψώνα 220 χιλιάρικα σε λίρες μετρητά. Την κρέμισαν με βαριοπούλα. Είναι ένα χτύπημα αμέσως μετά από τους δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Άρα οι απατεώνες ξαναχτύπησαν στο Μαρούσι. Ο Σταμάτης Καρούτσιος εδώ απέναντί μου είναι στα καλύτερά του. Είναι στα χάη του. Ετοίμασέ μου ένα αργυρό, παρακαλώ. Θέλω ένα αργυρό.
Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω ένα αργυρό για να τον αφιερώσω στην Κίμπερλι. Λοιπόν, είναι στα high του, όχι μόνο. Δεν, βασικά, προσέξτε, μετριάστηκε γιατί ο father Καρλούτσι θέλω έτσι ένα ψυχοπονιάρικο. Γιατί η Κίμπερλι θα πάρει να τα πιει και για τα ψυχοπονιάρικα. Ο Σταμάτης, επειδή προέρχεται Καρλούτσο στο όνομά του από το βαθύ αμερικάνικο κατεστημένο, με ρίζες στην Νότια Σικελία, δεν του άρεσε η ιστορία με την Κίμπερλι. Αλλά είναι χαρούμενο σήμερα γιατί είχαμε μια επική ανατροπή του Ολυμπιακού. Από το μείον 28 στη Βαλένθια το γύρισε, παιδιά. 102-97 στην παράταση. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός περίπατο στο Βελιγράδι, 72-55. 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός, μια χαρά. Και τώρα, παιδιά, Δριός Πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται. Λέω για την Κίμπερλι φυσικά. Ποιος ακούει τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είχε να λέει ότι εκείνος ακολούθησε πρώτος την Κίμπερλι. Λοιπόν, μέχρι χθες ορισμένοι ως φιοκάμπτες της εξουσίας συναγωνίζονταν ποιος θα πλέξει το μεγαλύτερο εγκόμιο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Υποκλήσεις, κολακίες, φωτογραφίες, ύμνη. Μόλις όμως ο Τραμπ την ξύλωσε και την αποκήρυξε και από την οικογένεια, γιατί λέει ποια οικογένεια, παιδιά, εντάξει, με το γιο μου τα είχε μια περίοδο, τέλος, γεια σας, χαρήκαμε, παιδιά. Τέτοιος εξευτελισμός και τέτοια εξευτελιστική διαδικασία από πομπής πρεσβευτού δεν έχει μα τα ξαναγίνει, ή τουλάχιστον από όσο εγώ θυμάμαι και ρώτησα. Παιδιά, με μια ανακοίνωση, μπαμ, μπαμ, την ξυρίσανε, έτσι. Βέβαια, βγήκανε τα δημοσιεύματα, ανακάλυψαν τα σκάνδαλα. Το δυστύχημα για εμάς τους δημοσιογράφους, τους Έλληνες, εγώ δεν ασχολούμαι με το διπλωματικό και όλα αυτά, είναι ότι τις αποκαλύψεις έκανε η Wall Street Journal. Βέβαια δεν είναι καμία τυχαία εφημερίδα. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά εδώ. Μην πείτε τίποτα για την Κίμπερλι. Θέλω να πω όμως κάτι. Ο Τάκης Χατζής, λοιπόν, και εγώ, είμαστε οι δύο που μπορούμε να μιλάμε σήμερα. Γιατί λέγαμε τι είναι το πράγμα που μας στείλανε. Ο Χατζής τα έλεγε και χειρότερα, έτσι. Άρα εμείς οι δύο έχουμε δικαίωμα να μιλάμε και να λέμε. Κάποιοι άλλοι ας μη λαλάζουν σαν Μπετινή, έτσι. Γιατί ανακάλυψαν τα σκάνδαλα αφού την ξύλωσε ο Τραμπ. Και βέβαια μέχρι τώρα μας λέγανε ότι η Κίμπερλι βοηθάει την Ελλάδα και κάνει και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, η υπόθεση της Κίμπερλι, πέρα από τα σκάνδαλα, είχε αποκτήσει χαρακτηριστικά επιθεώρησης. Αναζητούμε βέβαια τον νέο Αμερικανό πρέσβη, που δεν ξέρω αν θα είναι πολύ σύντομο αυτό, γιατί έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Ξέρετε, στην Αμερική οι τοποθετήσεις αυτές δεν είναι. Είναι προτείνει ο πρόεδρος και μετά περνάνε από επιτροπές και τα λοιπά και είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Αν, και λογικά δεν θα προλάβει, γιατί έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου έρθουν τούμπα τα λογάκια και αποκτήσουν τις πλειοψηφίες οι Δημοκρατικοί, χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι έμπειροι που έχουν περάσει από το Υπουργείο Εξωτερικών και την πολιτική που μου λέγανε χθες ότι παιδιά μπορεί να κάνει και ένα χρόνο. Μπορεί και να μην πει ποτέ λόγω και της πολιτικής πόλωσης γιατί τον μπλοκάρουν οι Δημοκρατικοί ή το οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός αν βρεθεί πρόσωπο κοινής συνενέσης. Αλλά εδώ είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Επίσης με την Κίμπερλι να πούμε ότι εδώ επειδή εμπλέκονται διάφορα πρόσωπα γιατί θα γελάσουμε πολύ. Στην Αμερική θα στηθεί ειδικό δικαστήριο. Θα την περάσουν από επιτροπή στη Γερουσία. Και εκεί δεν χάριζονται. Και θα δούνε και τα πεπραγμένα της στην Ελλάδα. Ωραία. Κάποιοι κρύβουν σήμερα φωτογραφίες.

Γεια σου Κίμπερλι, αφιερωμένο. Ρίξε στο ποτήρι, ρίξε στο κρύσταλλο φαρμάκι. Να περάσουνε τα φαρμάκια. Τέλειωσε, πριν προλάβουμε να συνηθίσουμε τις δεξιώσεις ρε παιδιά. Ο Τραμπ που κάποτε την είχε στο στενό οικογενειακό κύκλο και λέει τώρα ότι δεν την είχα. Δεν την ξέρω, δεν την γνωρίζω. Έτσι είναι η εξουσία παιδιά. Να δείτε εδώ οι δικοί μας πως την ξέχασαν από χθες. Αρχίζουν και σκίζουν φωτογραφίες που τις πληρώσαν ένα σκασμό λεφτά. Γιατί ξέρεις, για να βγάλεις φωτογραφία με την Κίμπερλι, επλέρωνες, λέω εγώ τώρα. Δεν επιβεβαιώνεται από καμία αξιόπιστη πηγή αυτό, αλλά ρε παιδί μου, σου κόστησε κάτι, ένα κόπο, κάτι να πας να δεις δίπλα στην Κίμπερλι. Και ο Αλέξης πήγε, άρε, και ο Σαμαράς πήγε. Άρε, τι γίνεται, τι ζούμε σε αυτή τη ζωή. Αχ, αχ. Α, Τσίπρας και Πασόκ που λέω, ανταλλάσσουν και πολιτικά πυρά. Βγήκε ο Αντουλάκης, λέει για τον Ρομπίστολο. Τα πιστόλια! Γιατί τον είπαν Βλάξ από την Ελλάς, επειδή το γράψε ο Καρτερός δηλαδή. Εκεί πέρα μετά ξαναβγήκε ο Καρτερός. Και τι ωραία, να σας πω και μια ιστορία. Ας θα σας πω μετά. Πάντως, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση χάνει λίγο έδαφος, αλλά εξακολουθεί να προηγείται με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, που ο δεύτερος εγκομαχάνανε. Δεύτερος που είναι ο Τσίπρας, που έλεγε ο Τσίπρας πριν το καλοκαίρι ότι ρε παιδί μου, εγώ θα έρθω καλπάζοντας να νικήσω το Μητσοτάκη, αλλά αστραχάνει το άλογο, κόλλησε και τώρα ψάχνει να βρει, θα βάλει εφεδρίες στις μεγάλες, Ζαχαριάδης, Καραμέρος, Κόκαλης, θα πάρει όλα τα παλιόπαιδα εκεί του ΣΥΡΙΖΑ που τους έλουσε βέβαια ότι δεν ξέρω να κάνουν αντιπολίτευση, αλλά τώρα θα κάνουν με τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά τα άλλα έχουμε και τον φίλο μας τον Τραμπ, ο οποίος ξέρισε την Κίμπερλι, αλλά αυτός έχει ανακοινώσει μια κεχηρία που δεν την ξέρει κανένας. Δηλαδή είπε κεχηρία για τους ενεργειακούς στόχους, να μην χτυπάει λέει μια χώρα την άλλη στους ενεργειακούς στόχους γιατί έχουμε πρόβλημα με την ενέργεια κτλ. Ο Ζελένσκι είπε ναι ρε παιδί μου, το ξέρουν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι είπαν εμείς δεν ξέρουμε τίποτα και πέφτουν τα πυραβλάκια. Ο Ζελένσκι χθες την κάρφωσε κιόλας στην ιστορία γιατί δέχθηκε βομβαρδισμούς και αυτά κτλ. Και είπε ότι οι σύμμαχοι δεν μας ενημέρωσαν. Γιατί προσέξτε, προφανώς του έχει κλείσει το διακόπτη ο Τραμπ γιατί τον πιέζει για τη συμφωνία. Γιατί μέχρι τώρα όλη την ενημέρωση και την πληροφορία ο Ζελένσκι την είχε από τους Αμερικανικούς δορυφόρους. Και γι' αυτό και έκανε και με τα ντρόνς και αυτά και τα λοιπά και την άμυνά του. Τώρα προφανώς ο Τραμπ του έκοψε αυτή την παροχή. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Αναμένουμε λοιπόν σήμερα και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει σημασία να σας πω λίγο τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν στα ποιοτικά στοιχεία. Το μεγάλο πρόβλημα του κόσμου είναι η ακρίβεια. Η κυβέρνηση έχει κολλήσει βελόνα, παιδιά. Εμείς έχουμε κάνει αυτό, σου απαντούν 150 πράγματα. Δεν είναι μεγάλη δουλειά όμως. Έχεις κάνει 150 πράγματα, αλλά ακρίβεια είναι εκεί έξω. Ξέρετε, είναι και η

0: Η κρίση είναι εξωτερική, είναι εκείνο. Ναι, ρε παιδί, αλλά στις υπόλοιπες χώρες είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από εμάς και εμείς έχουμε και μικρό εισόδημα. Όχι, έχουμε κάνει. Τέλος πάντων, η Opinion Poll δίνει 30,3 στη Νέα Δημοκρατία, 15,9 στην Ελλάς του Τσίπρα, 12,3 στο Πασόκ. Ο Τσίπρας είναι σταθερός, κάτι τσιμπάει το Πασόκ. Υποχωρεί 0,7 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία από το Σεπτέμβριο. Και το Πασόκ περιορίζει τη διαφορά στις 3,6 μονάδες σε αυτή τη δημοσκόπηση. Υπάρχουν άλλες δημοσκόπησεις που είναι πιο κοντά το Πασόκ. Έχουμε λοιπόν ένα κυβερνών κόμμα που βλέπει τα ποσοστά του να υποχωρούν. Τους δύο αντιπολιτευόμενους που τσακώνονται ποιος θα κληρονομήσει την πολιτική δυσαρέσκεια. Ο Τσίπρας βρίσκεται δεύτερος, αλλά υποχωρεί στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός αλλά και στα υπόλοιπα ποιοτικά στοιχεία. Ο Ανδρουλάκης βλέπει το Πασόκ να μειώνει τη διαφορά και να αποκτά μια δυναμική. Και η ειρωνία, ο Μητσοτάκης παρά τη φθορά παρακολουθεί έναν ανταγωνισμό στον οποίο οι αντίπαλοι του δαπανούν περισσότερη ενέργεια ο ένας εναντίον του άλλου παρά εναντίον της κυβέρνησης. Η δημοσκοπική πρωτιά δεν ισοδυναμεί όμως με αυτοδυναμία. Με βάση το σενάριο εδρών της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία περιορίζεται στις 122 έδρες. Έχουμε κάτι. Έχουμε κάτι, Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε ένα σύντομο διαφημιστικό σποτάκι και ερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
6: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
5: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
6: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνεις συνέχεια να το φορτίσεις.
5: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
6: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
5: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
7: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην παραγωγή και στην μέλη της εκπομπής η Αγγελική Λάζου, στη ροή Ντίνα Μόσχου. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-789-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και έχουμε τις καλημέρες από τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Αντώνη, τη Μαρία και την Σωτηρία. Να είστε καλά που μου στέλνετε μηνύματα και καλημέρες στα social media τα δικά μου. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα. Η Κίμπερλι τι ομπρέλα θα χρειαστεί για να φύγει? Δεν ξέρω, Δημήτρη, θα το δούμε στην πορεία. Ο Γιώργος μου λέει γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Για τον Τσούνι λέει, θα λέμε Τσούνις και θα κλαις. Θα το θυμάστε αυτό, να ναι, ήτανε ο Τσούνις. Νίκος λέει, φέρτε πίσω τον Τσούνι. Άλλη μορφάρα. Λοιπόν, ο Κυριάκος μου λέει να γίνει έναρκη διοικητική εξέταση για τη σχέση του τραγουδιστή με την... Τον λες κάπως αλλιώς και το... Ούτε αυτό θα το πω, εντάξει, οκ. Είναι ηλικιακός ρατσισμός, αν και το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Ο ποιητή μου λέει, η αμόλυβδη σήμερα στην Αθήνα 2,28. Κανένα μέτρο γι' αυτό, όχι, σε παρακαλώ. Γιατί να πάρει μέτρο? Δεν το κατάλαβες καλά, Δημήτρη μου, γιατί το καταλαβαίνεις. Ο ποιντή, μάλλον, το λέει αυτό. Ποιντή, γιατί να πάρει, γιατί να πάρει. Έχουμε θέματα, έχουμε δαπάνες, έχουμε οροφή δαπανών. Καταλαβές, έχουμε οροφή δαπανών. Δίνουμε μόνο εκεί που πρέπει να δίνουμε. Ο Τάκης μου λέει, καλημέρα κύριε Παγιωτόπουλε, έχουμε δρόμο προς τις εκλογές. Ο κόσμος τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές θα ρίξει ψήφο στα μικρά κόμματα. Από αντίδραση νομίζω πως είναι καιρός να πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας όπως είναι στο εξωτερικό, να μάθουν οι πολιτικοί να συνεργάζονται και να ελέγχονται. Καλημέρα. Ιστερόγραφο, είσαι ο πιο έτοιμος δημοσιογράφος. Σε θυμάμαι από την ερδιά σου, Τάκη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάκη, να σου πω κάτι, έχεις απόλυτο δίκιο. Όμως εδώ το πολιτικό προσωπικό δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτό που λες. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εγώ κάποτε ήμουν υπέρ της, των συνεργασιών, της απλής αναλογικής, αλλά μετά είπα. Μούτζωσα τον εαυτό μου και είπα: δεν γίνεται. Με αυτό το πολιτικό προσωπικό που έχουμε και στην Ελλάδα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί πρόσεξε να δεις. Αφενός δεν μπορούν τα κόμματα να, και οι αρχηγοί τους να βγουν έξω από το εγώ και να πάνε στο εμείς. Όλοι θέλουν μια καρέκλα για να κάτσουν. Και μετά, όταν συνεργάζονται, το είδαμε στο παρελθόν, ο ένας προσπαθεί να πριονίσει την καρέκλα του άλλου. Άρα. Δεν ξέρω, είναι υποθηκευμένο αυτό. Εγώ μακάρι να μπορούσε να γίνει αυτό, να υπάρχουν συνεργασίες, να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα και πραγματικά να μπορεί να προχωράει η χώρα. Η Τζο μου λέει, καλημέρα Νίκο μου, εγώ πάντα μπορούσα γιατί μας έστειλαν αυτό το σούργελό σπρέζι στην Ελλάδα πραγματικά. Εγώ τον Τζο το έλεγα. Εγώ δεν έλεγα, το έλεγα έτσι περιγραφικά, όσοι καταλαβαίνατε, καταλαβαίνατε. Αλλά εντάξει, τι σημασία έχει, τώρα θα δούμε πώς. Πάντως έχει πλάκα παιδιά από χθες το βράδυ, γελάω και θέλω να δω και, και τι θα γράφουν σήμερα. Διάφοροι που γλύφανε την Κίμπερλι, τη γλύφανε πατόκορφα, πατόκορφα. Λοιπόν, πολύ καλημέρα από τις 5.30 το πρωί στον Πειραιά. Να πάρουμε το πρώτο καράβι για Έγινα, όπως το πρόγραμμα έλεγε. Έξι τελικά μας έκοψαν εισιτήριο για 7 και 20, κάτι που ούτε αυτό έγινε. Μας έδωσαν τα χρήματα πίσω και μας είπαν για ενημέρωση μετά 10 με 11. Οπότε άκυρο σήμερα το δρομολόγιο. Επιστρέφουμε στην εταιρεία. Λάμπη μου, δεν φεύγει κανένα. Κανένα πλέον. Στείλε μήνυμα του Αργοσαρονικού. Ήτανε με παντόφλα κλειστού τύπου, τέλος πάντων, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, είμαστε ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχω εδώ και το. Όταν λέω Κίμπερλι, παθαίνει κάτι ο σταμάτης απέναντί μου. Κίμπερλι, γιατί αρχίζει και μου λέει τώρα θα στείλουν κανένα, αρχίζει τις συνωμοσίες τώρα. Θα στείλουν κανένα που θα, είναι, θα τα κοιμιάσει με τον άλλον, τον Αμερικανό που είναι στην Τουρκία και είναι με τον Ερντογάν και αυτά κτλ. Η Κίμπερλι ήταν Ζούπερμαν. Ήταν εδώ, μας έσωζε. Αλλά το είπαμε, το βαθύ καθεστώς εκεί στο Αμέρικα. Στήριζε πολύ. Άρε γλέντια από εδώ και πέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και έχει πλάκα, παιδιά, έχει πλάκα φοβερή. Διασκεδάζω με κάποιους που εδώ στην Ελλάδα υπηρετούν το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας. Μέχρι σήμερα δεν είχαν αγγίξει τα θέματα της Wall Street Journal και τις αποκαλύψεις. Δηλαδή δεν διάβαζες το δύο θέμα, δεν υπήρχε. Και από σήμερα έχουν όλα τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, με, βέβαια με κάποια φίλτρα, τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, επειδή η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι ανεξάρτητη. Λάμπης, το πρώτο ήταν η Αντιγόνη μου λέει και το επόμενο ήταν ο Ποσειδώνας. Για τον Αργοσαρονικό μου λέει, η ενημέρωση είναι αυτή σχετικά με τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά προς την Αίγινα. Επομένως, βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Θα είναι τεράστια τα προβλήματα, παιδιά, σήμερα για όσους θέλουν να μετακινηθούν με πλοία. Θα μου πείτε τώρα και με αυτοκίνητα δεν γίνεται χαμός στο ποτάμι. Ναι, αλλά είναι διαφορετικής φύσεως αυτό, γιατί εδώ ακυρώνονται δρομολόγια. Καλό είναι λοιπόν να επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχεία, γιατί ήδη ξέρουμε ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο. Υπήρχαν οι πληροφορίες ότι κάποια δρομολόγια μπορούν να εκτελεστούν στον Αργοσαρονικό. Ο Λάμπης μας στέλνει τις πληροφορίες εδώ πέρα ότι για Αίγινα δεν έφυγαν τα πρωινά πλοία και γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε να δούμε τώρα τις εφημερίδες, γιατί έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, απογευματινή. Απογευματινή. Και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, Κίμπερλι. Κίμπερλι. Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, η θητεία μου ως πρέσβη στην Ελλάδα. Η δήλωση της Κίμπερλι. Δημοκρατία. Ντόμινο εξελίξεων. Ντόμινο εξελίξεων. Ντόμινο εξελίξεων. Ντόμινο εξελίξεων. Ναι. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, βουλευτή της Δημοκρατίας, τον οποίο τον έχουμε κοντά μας. Θα σας τα διαβάσουμε μετά τα πρωτοσέλιδα, γιατί τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, κύριε Σιμόπουλε, καλημέρα. Είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Πώς είναι ο καιρός, είσαστε βόρεια ή είσαστε?
1: Αθήνα είμαι.
0: Είσαστε. Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, ένα σχόλιο σχετικά με την Kimberly Guilfoyle, όπου βλέπουμε τώρα όλες αυτές τις εξελίξεις. Και το βασικό χαρτί της συγκεκριμένης κυρίας ήταν ότι είχε μια απευθεία σύνδεση με τον Τραμπ και τον Λευκό Οίκο κτλ. Και αυτό τουλάχιστον έδινε μια διάσταση ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα μας. Τώρα τι γίνεται, πώς το κρίνετε εσείς αυτό?
1: Κοιτάξτε, η τέως πρέσβυρα είχε, η τέως πρέσβης είχε πολύ σημαντικό αποτύπωμα στα ενεργειακά προς το παρόν. Αυτό μένει να δούμε τώρα πώς θα ισορροπήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι είναι τόσο ισχυρές οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε δεν μπαίνει τέτοιο θέμα. Παραδείγματος χάρη, ο Ρούμπιο δεν είναι ένας πιο ισχυρός παίκτης. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ένα κενό όσον αφορά την επαφή της ελληνικής πλευράς με την αμερικάνικη σε καμία περίπτωση. Έχουμε πολύ ισχυρές σχέσεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να είναι, και η επαφή μας, ας πούμε θεωρητικά, θα μπορούσε να είναι το State Department και ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.
0: Υπήρξαν κάποιες υπερβολές από κάποιους που ήθελαν να διαγωνίζονται με την κυρία Γκίμπερτ, να φωτογραφίζονται κτλ.
1: Τώρα δεν θα ήθελα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος να μπω σε τέτοια θέματα, τα οποία περισσότερο έχουν να κάνουν με επιχειρηματίες, αλλά από την άλλη ήταν μια πολύ πληθωρική προσωπικότητα, η οποία...
0: Και κάποιοι, ξέρετε τώρα, και βουλευτές και υπουργοί και διάφοροι που γίνονται...
1: Ως πρέσβης αυτή την πληθωρικότητά της την έβγαζε και σε δημόσιες παρουσίες, οπότε ήταν λογικό, θεωρώ, ότι και ένας άλλος ή μια άλλη πρέσβης να ήταν περίπου τα ίδια θα είχαμε, γιατί αφορά την πρέσβη της πιο δυνατής χώρας του κόσμου. Δεν νομίζω ότι αυτό παίζει κάποιο ρόλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, πάμε τώρα στο πρόβλημα της ακρίβειας και της καθημερινότητας. Βιώνουν συνεχώς δημοσκοπήσεις. Έχετε το προβάδισμα. Είστε σε απόσταση όμως από την αυτοδυναμία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι της ακρίβειας. Έχετε κάνει πράγματα τα οποία όμως, σύμφωνα με τον κόσμο και με αυτό που απαντάει, δεν αποδίδουν. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει κάτι πιο δραστικό, πιο δυναμικό σε αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην ανάγκη που έχει ο κόσμος και ανάμεσα στην ανάγκη να έχουμε μια σταθερότητα μακροοικονομική, και αυτό είναι σημαντικό γιατί το έχουμε πληρώσει σε παλαιότερα χρόνια, το να μην φροντίζουμε και να δανειζόμαστε πολύ εύκολα. Βέβαια έχουμε καταφέρει να δανειζόμαστε με μικρότερο επιτόκιο από χώρες όπως είναι η Γαλλία, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση στα πλαίσια του εφικτού παίρνει μέτρα, ακόμη και η αύξηση κατά 30% για το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης δείχνει ότι υπάρχουν αποθέματα τα οποία ανάλογα με το πώς κινείται η αγορά του πετρελαίου τα ρίχνει στην αγορά. Περιμένουμε να δούμε σήμερα και τι θα γίνει και με την επιδότηση στην Αγγλία του πετρελαίου θέρμανσης, και αυτό το αναφέρω ως ένα απλό παράδειγμα.
0: Είστε ευχαριστημένος, κύριε Σημαμπουλέ, εσείς είσαστε ευχαριστημένος. Μιλάτε με τους, με την εκλογική σας περιφέρεια, με τον κόσμο. Δεν είστε ένας άνθρωπος που είσαστε κλεισμένος σε ένα γραφείο. Ο κόσμος έχει και έξω.
1: Κανείς βουλευτής δεν είναι κλεισμένος σε ένα
0: γραφείο. Εντάξει, υπάρχουν μερικοί που είναι, αλλά ας μην το γενικεύουμε. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν σας λέει ότι μα, εντάξει, ωραία, μας λέτε μακροοικονομικά στοιχεία, success story, το ένα το άλλο, αλλά ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Να σας πω κάτι, υπάρχει εσχοκέρδεια. Υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση, δηλαδή δεν μπορεί ένα προϊόν της ίδιας ετικέτας στο ίδιο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα να κάνει δύο φορές παραπάνω από ό,τι το βρίσκεις στο εξωτερικό.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έβαλε και ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την άλλη πάντα πρέπει να παίρνουμε υπόψη τις αποστάσεις, την αξία της γης. Τέλος πάντων, αυτό είναι πολύ σύνθετο. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι τι κάνει η κυβέρνηση. Και κάνει πάρα πολλά. Εδώ πήραμε ουσιαστικά μέσα σε ένα χρόνο 4 δις μόνιμα μέτρα. Δηλαδή η επιστροφή του ενοικίου τώρα δεν θα είναι μια ελάφρυνση. Τα 500 ευρώ τα οποία είναι 400 και κάτι στους συνταξιούχους δεν θα είναι μια ελάφρυνση. Ή οι αυξήσεις οι οποίες έρχονται μέσα από τη μείωση της φορολογίας στις οικογένειες με παιδιά δεν είναι μια ελάφρυνση. Η μη επιβολή, μάλλον η κατάργηση του φόρου για τους νέους έως 25 χρονών δεν είναι μια ελάφρυνση. Ξέρετε, είναι ελάφρυνση. Τα 40 ευρώ μεροκάματο έγιναν 60. Η κάρτα εργασίας δεν είναι μια ελάφρυνση, η οποία αύξησε πάρα πολύ τις.
0: Άρα τις ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει όλα αυτά.
1: Θέλω να πω, ναι. Όχι. Αυτά όλα που γίνονται, ένα μέρος σημαντικό, ναι, τα τρώει η λεγόμενη ακρίβεια, αλλά η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Δηλαδή, λέμε τώρα για τον πληθωρισμό. Ωραία, μπορεί εμείς να έχουμε και μία μονάδα παραπάνω πληθωρισμό.
0: Και να σας πω κάτι, μην βλέπετε το δηλαδή, ζωρευτικό, κύριε Σημαμπουλέ, να μου επιτρέψετε.
1: Δεν είναι, 5, ή 3,
0: ναι, δεν είναι το 3 και το 4 και το 5. Είναι το μοσχάρι έχει πάει 20 ευρώ. Δηλαδή, η τιμή του μοσχαριού τα τελευταία 3 χρόνια έχει εκτιναχθεί 50%. Το ενίκιο. Ναι, έχει εκτοξευτεί, ναι. Δηλαδή πια το κόστος για μια στέγαση.
1: Γι' αυτό υπάρχει, ναι, μια επιστροφή. Γι' αυτό υπάρχει το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάνει πολύ μεγάλα προγράμματα να αξιοποιήσει παλιά στρατόπεδα ώστε οι στρατιωτικοί μας να μην ζητούν κατοικία. Γι' αυτό υπάρχει επιστροφή 2 ενοικίων για τους εκπαιδευτικούς και τους νοσοκομιακούς όταν πηγαίνουν στις παραμεθόριες περιοχές και στα νησιά. Δηλαδή παίρνουμε μέτρα. Δυστυχώς οι απανωτές κρίσεις, ένα σημαντικό μέρος από τα μέτρα τα τρώνε. Η αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο μέσος μισθός πήγε πάνω από 1.500 ευρώ. Έχουμε 600.000 νέες θέσεις εργασίας.
0: Ναι, αλλά εγώ πάλι καταλήγω. Εντάξει, εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Το θέμα είναι πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα μέτρα. Όταν βγαίνει η μέτρων ανάλυσης και λέει ότι μόλις το 18% καταφέρνει να αποταμιεύσει. Το 82% των πολιτών τα βγάζει, ναι, δύσκολα πέρα. Το 46% δηλώνει ότι τα φέρνει, ναι, βόλτα ίσα βάρκα ίσα νερά. Και το 36% αναφέρει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν βγει ο μήνας. Ναι, δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο να υπάρχουν καλές προθέσεις ή να ανακοινώνονται μέτρα.
1: Δεν είναι προθέσεις,
0: ναι,
1: είναι μέτρα.
0: Προθέσεις και μέτρα. Το θέμα είναι να αποδίδουν αυτά τα μέτρα. Αυτό έχει σημασία.
1: Κοιτάξτε τι έγινε στην Ισπανία, κατέρευσε η κυβέρνηση, κοιτάξτε τι γίνεται στη Γαλλία. Η κρίση αυτή είναι παγκόσμια και μέσα στην κρίση αυτή, παρά την κρίση την οποία έχουμε, η Ελλάδα, παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, παρά ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που έχουν πρόβλημα,
2: είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δεν μπορούμε, δηλαδή δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το οποίο λέγεται παγκόσμια κρίση.
0: Μάλιστα, και
2: είπα, Ισπανία και Γαλλία.
0: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι η Ισπανία και η Γαλλία μην έρθει στην Ελλάδα. Μα πάρτε μέτρα.
2: Έχετε, λοιπόν, μα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν.
0: Το θέμα είναι ότι...
2: Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή για την ενέργεια ως χώρα νομίζω είμαστε μαζί με την Ισπανία και τη Σουηδία οι τρεις χώρες που εν σχέση με το ΑΕΠ έχουμε...
0: Πάντως ο κόσμος ξέρετε τι λέει, να σας πω κάτι κύριε Σημόπουλε τώρα. Δεν θέλουμε επιδόματα. Μας καταντήσατε κομμουνιστές και προφανώς αυτός ο άνθρωπος.
2: Τι λέτε τώρα, τι
0: έτσι, έτσι λέει. Μισό λεπτάκι.
2: Δεν ισχύει αυτό.
0: Ο ακροατής, δεν το λέω εγώ, το λέει ο ακροατής και λέει. Προφανώς για να λέει δεν είμαστε κομμουνιστές, δεν ανήκει σε αυτή την πτέρυγα. Έτσι, θέλουμε πολύ μεγαλύτερες μειώσεις φόρων. Έτσι, και θέλουμε ενίσχυση του εισοδήματος. Αυτό λέει. Και λέει και ο Βασίλης. Μισό λεπτάκι. Και λέει και ο Βασίλης. Καλημέρα, Νίκο. Δώσανε, λέει, 4 δισεκατομμύρια μέτρα. Πώς έχουν βγάλει δικά μας από τους έμεσους φόρους? Γιατί δεν μειώνουν τους έμεσους φόρους, αφού κερδίζουν από τους έμεσους φόρους και την ακρίβεια?
2: Έγινε αυτό στην Ισπανία και δεν πέρασε στην αγορά. Αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης.
0: Είναι το ισπανικό μοντέλο, δηλαδή η Ισπανία. Άρα δεν μπορείτε να ελέγξετε την αγορά. Αυτό έτσι το μεταφράζουμε.
2: Ναι, ο άλλος τρόπος για να ελέγξουμε τη.
0: Βάζει τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς από πάνω.
2: Έχουμε ηλεκτρικούς μηχανισμούς.
0: Αλλά άμα μου λέτε ότι άμα μειώσουμε τους έμεσους φόρους δεν θα περάσει, σημαίνει ότι κάποιος θα το καρποθεί αυτό.
2: Μα έχουμε ελεύθερη οικονομία. Επίσης, η μείωση των έμεσων φόρων.
0: Ελεύθερη οικονομία, ασύλλοτη να μην έχουμε, κύριε Σιμόπουλε. Ελεύθερη να την έχουμε. Ασύλλοτη να μην την έχουμε.
2: Μείωση έμεση φόρων, μείωση των έμεσων φόρων σε κάποια βασικά τρόφιμα, ξέρετε πόσο ήταν αυτά. Ήταν 20 ευρώ περίπου θα έβγαιναν το μήνα. Μα η μείωση των φόρων που έκανε για τις οικογένειες με παιδιά ήταν πολύ πιο σημαντική από τη μείωση των φόρων σε βασικά τρόφιμα. Είναι μια άλλη πολιτική η οποία για μένα κρατάει όρθια την κοινωνία μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν έξω κάποιοι άνθρωποι που δεν τα καταφέρνουν. Αυτούς,
0: πάντως,
2: όσους δεν τα καταφέρνουν, προσπαθούμε να τους στηρίξουμε με επιδόματα.
0: Πάντως,
2: αλλά τα μέτρα είναι μόνιμα.
0: Ο κόσμος λέει δεν θέλει επιδόματα, θέλει ενίσχυση του εισοδήματος, θέλει περαιτέρω μείωση των έμεσων φόρων. Ναι, εγώ σας λέω τι λέει ο κόσμος. Μου απαντήσατε, αλλά ο κόσμος λέει αυτό.
2: Μα πήγαμε στα 1000 ευρώ αύξηση του κατώτατου μισθού και βρήκαμε 600.000.
0: Βρήκαμε. Ναι, να σας πω κάτι.
2: Έγιναν 600.000 θέσεις εργασίας.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Το θέμα είναι αυτές οι χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κανείς δεν λέει ότι δεν βγήκανε και δεν τις δημιουργήσατε. Το θέμα είναι αν οι μισθοί που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι τους καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες. Δεν λέμε να κάνουν τη ζωή τη ζωάρα. Να νοικιάσουν ένα σπίτι. Δηλαδή, όταν ο κατώτατος μισθός στα μεικτά είναι γύρω στα 9-8 κατοστάρικα, 8-50, και το διάρρη κάνει 8-50, πού να ζήσει αυτός ο άνθρωπος?
2: Αν έχει μια οικογένεια και ένα μισθό, φυσικά και έχει ενίκιο, είναι πρόβλημα. Αυτή είναι
0: και
2: μια
0: δύο μισθούς θα έχω να σας βάλω. Έτσι.
2: Αν έχουν δύο μισθούς, τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Τα βγάζουν πέρα όμως. Αλλά αν μου λέτε για μια οικογένεια με 4 παιδιά, με ένα κατώτατο μισθό και ενίκιο, ναι. Αυτή η οικογένεια έχει πρόβλημα και γι' αυτό επιστρέφουμε έναν μισθό, γι' αυτό μειώνουμε την φορολογία, ώστε να μπορέσει πραγματικά να τα καταφέρει. Σας λέω, ένας νέος, ο οποίος είναι κάτω από 25 χρονών, τα 40 ευρώ μεροκάμα το έχουν γίνονται 60. Θα μου πείτε φτάνει? Όχι, μπορεί να μην φτάνει. Αλλά είναι παγκόσμιο το όγκο.
0: Η Στέλλα, να σας πω κάτι τώρα. Στέλλα, επειδή προφανώς έχετε μια διαδραστικότητα και συμμετέχουν και ακροατές. Τρία παιδιά, 800 ευρώ σούπερ μάρκετ. Μου λέει, καλημέρα. Τρία παιδιά. 800 ευρώ σούπερ μάρκετ.
2: 800 ευρώ το μήνα σούπερ μάρκετ. Τώρα τι να σας πω, ξέρετε. Αυτή η ιστορία με τους ανθρώπους που σέβομαι εγώ, που παίρνουν τηλέφωνο, δεν είναι πάντα ο κανόνας. Σέβομαι βέβαια τους ακροατές.
0: Εγώ σας λέω τι μου μεταφέρει.
2: Παίρνει ποτέ κανένας ακροατής για να πει ότι εγώ παίρνω 2.000 και είμαι μια χαρά? Ποτέ. Σε όλα τα. Γιατί έχω μια εμπειρία.
0: Τι, δηλαδή είναι μόνο η. Να πάμε τώρα στους κακομοίριδες και στους μίζερους. Δηλαδή υπάρχει μια μιζέρια, κύριε Σιμόπουλε?
2: Όχι, όχι, όχι. Μακριά από μένα αυτά. Λέω,
0: δηλαδή αυτοί που τα λένε, δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται, δεν ξέρω.
2: Δεν λέω αυτό. Mm-hmm. Αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο κατά κανόνα, ναι, είναι ναι, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα. Δεν λέω όχι. Αλλά δεν μπορούμε να γενικεύουμε. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε.
0: Όχι, λένε κάτι απλό.
2: Υπάρχουν άνθρωποι με πρόβλημα.
0: Κύριε Σιμόπουλε, λένε οι πολλοί ακροατές, λένε, εντάξει, παίρνουν πάρα πολλά έσοδα από την ακρίβεια λόγω των αυξημένων έμεσων φόρων. Ο προϋπολογισμός προέβλεπε λιγότερα έσοδα από τους έμεσους φόρους, αυτό το ξέρετε. Και σου λέει γιατί αυτό το παραπάνω δεν πάει.
2: Ακούστε,
0: στο
2: λοιπόν,
0: να μειωθούν, να γίνει ένας μηχανισμός να επιστρέφουν.
2: Έχει οροφή δαπανών. Γι' αυτό το λόγο τώρα περιμένουμε.
0: Οροφή δαπανών για τα μόνιμα μέτρα. Για προσωρινά μέτρα, μια ανακούφιση μπορείτε να το κάνετε.
2: Ένα μέρος από τα έσοδα τα οποία υπάρχουν από τα υπερέσοδα λόγω από το ΦΠΑ, λόγω αυτής της κατάστασης, να τα επιστρέψουμε στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης. Και περιμένουμε αυτή τη βδομάδα, νομίζω, ή την άλλη.
0: Τώρα, εντάξει, έχει τη σύνοδο κορυφής.
2: Είναι η σύνοδος κορυφής,
0: τώρα,
2: ακριβώς για να επιστρέψουμε ένα μέρος από τα έσοδα.
0: Δεν έχω πολλές ελπίδες, κύριε Σιμόπουλε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Πολλά τα μηνύματά σας. Θα διαβάσω και τα υπόλοιπα. Έκανα και τις ερωτήσεις που κάνατε και εσείς στον κύριο Σιμόπουλο. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
5: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
5: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
5: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
5: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
5: Όχι.
4: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
5: Όχι.
4: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο το παιχνίδι?
5: Όχι.
4: Α, εντάξει, γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
7: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
8: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Maneskin Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
9: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ξέρετε τι έκανα μόλις τώρα? Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Εδώ είμαστε λοιπόν στην μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, το Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onear@alpharadio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στο Δημήτρη. Ο Λάμπης μας ενημερώνει από τον Πειραιά που υπάρχουν τα προβλήματα. Στείλτε μας καλά τηλέφωνα ή μηνύματα στο Viber κυρίως, στο 6947-989-989 για προβλήματα που αντιμετωπίζετε εκεί έξω στους δρόμους. Ο Γιώργος μου λέει, με αυτά που λέει, ο κ. Πιμόπουλος, σκέφτομαι να γυρίσω στην Ελλάδα. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, ο Βασίλης μου λέει, το ρώτησε αυτό. Δώσαν 4 δις μέτρα ανακούφισης, πώς έχουν βγάλει, δεν μας είπε, από άμεσους και έμεσους φόρους. Φιλικά, Βασίλης από Ζεφύρη. Ο Χάρης μου λέει, καλημέρα, Νίκο. Έμπλεο στεναχώρια, σου στέλνω ένα συλλεκτικό εξώφυλλο λιβανιστήρι και αναμένω γεμάτος αγωνία για το επόμενο. Η νέα πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών μιλάει για πρώτη φορά. Κύμπλε, γεια σου ρε Χάρη. Έχουν μείνει, αυτά τα σκίζουν τώρα, ξέρεις, φωτογραφίες, ιστορίες, ό,τι υπάρχει φωτογραφία με κύμπελι το σκίζουν. Στο τζάκι πέφτει τώρα που θα το αλλάψουν, θα το γίνουν οι φόκος. Λοιπόν, ο Κώστας μου λέει, καταργήστε όλα τα επιδόματα, μειώστε φόρους και 150 ευρώ το μήνα σε κάθε παιδί. Κώστα, άκουσε την πηγή ο Σιμόπουλος. Η Στέλλα μου λέει 3 παιδιά, 800 ευρώ σούπερ μάρκετ. Στέλλα, στείλε μου το μήνα, λες 800 ευρώ. Για πες το, για κάντο λίγο τα λιράκια να το καταλάβουμε. Εντάξει, Κυριάκο, και εσύ, αντουανέτε και τα λοιπά. Η Λιάνα μου λέει καλημέρα. Τη λέξη πλαφόν την ξέρουν. Πλαφόν στα ενίκια, πλαφόν στα κέντρα του σούπερ μάρκετ με πρόστιμα. Πού να του πάνε ουσιαστικά, να του πονάνε, λέει η Λιάνα. Η Μαρία μου λέει καλημέρα. Μόνο 5% φόρο στα μερίσματα. Δεν υπάρχει φόρο υπεραξία σε πώληση ακινήτων, ακόμα και από αλλοδαπού. Δεν υπάρχει φορολογική επιβάρυνση σε αγορέ ακινήτων από αλλοδαπέ εταιρείε, ούτε φυσικά πρόσωπα. Καλά, τα φάντσε, πάρτι κάνουν. Σκανδαλώδη χαμηλή φορολογία για πλούσιου αλλοδαπού, να του φέρουμε, αλλά όχι τζάμπα. Την ίδια στιγμή η πλειοψηφία φτωχοποιείται. Ο Θεόδωρος μου λέει καλημέρα, να σταματήσουν την καραμέλα. Δεν περνάει η μείωση των φόρων στον καταναλωτή. Εγώ αγόρασα ένα δοχείο που υπάγεται στην αγροτική οικονομία και το πήρα φθηνότερα από προγενέστερα γιατί μειώθηκε ο ΦΠΑ στους αγρότες. Κατερίνα, 2.000 βέβαια, άντε να παίρνει το 4% και 800 ευρώ για οικογένεια με 3 παιδιά δεν είναι καθόλου παράλογο. Και λίγα είναι, να μην πω, 2 ενήλικες έχουν 300 με 300 ευρώ τουλάχιστον. Ο Δημήτρης μου λέει: έχω μισθό 1.200 ευρώ το μήνα, με ενίκιο και λογαριασμό 800 ευρώ το μήνα. Δεν είμαι δικαιούχος σε κανένα επίδομα ΙΠΑΣ και ο υδραυλικός γειτονάς μου είναι δικαιούχος σε όλα τα επιδόματα ΠΑΣ γιατί έχει μαύρο εισόδημα. Γεια σου, Δημήτρη. Σωστό είναι και αυτό. Την καλημέρα μου στην υποθητή που μου στέλνει ρεφωτογραφία. Καλημέρα, καλή Τετάρτη. Εύχομαι από τη Ζάκυνθο με αγάπη, Όλγα. Πάμε στον κύριο Γιάννη Χατζαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, για να δούμε τα οικονομικά μας. Κύριε Χατζαλάτα, τι κάνετε, πώς είστε?
10: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλημέρα, μεγάλη παρέα. Απλά μία διαφωνία έχω μόνο όσον αφορά το θέμα του υδραυλικού και των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτσι είναι όπως τα λέει ο ακροατής, ότι πολλοί παίρνανε επιδόματα γιατί δεν παρουσιάζαν έσοδα. Αυτό όμως με τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης δεν μπορεί να γίνει γιατί ξεκινάνε από 12.000 εισόδημα. Οπότε
0: έχει κοπεί.
10: Είναι εκτός επιδομάτων.
0: Κοπήκαν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τον τεκμαρτό. Που και αυτό το οριζόντιο μέτρο είναι μια αδικία. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες βγάζουν. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όλοι οι υδραυλικοί οικονομάνε, γιατί να μην στοχοποιούμε επαγγέλματα, λέβαια, ότι όλοι οι ηλεκτρολόγοι παίρνουν μαύρα και όλοι οι ηλεκτρολόγοι είναι ζάμπλουτοι, έτσι, για να ξέρουμε, υπάρχουν κάποιοι από αυτούς, όπως υπάρχουν κακοί δημοσιογράφοι, όπως υπάρχουν παντού κακοί και αυτά και τα λοιπά, και μπορεί κάπου να είναι πιο αυξημένο αυτό το ποσοστό για λόγους που τους ξέρουμε όλοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει οριζόντια. Καμιά φωτογραφία με την Κίμπερλι έχετε, κύριε Χατζαλάτα?
10: Και να είχα, θα έλεγα ότι είναι πλέον εγώ AI. Γιατί δεν θα τις κάψουν, δεν τις σκίσουν. Έχουν το AI πλέον και λένε, δεν είναι δικιά μου. Εγώ καταλάβω εκεί πέρα κάποιος που την έκανε. Πλάκα μου κάνω.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Περιμένουμε τα επιδόματα. Περιμένουμε την ενίσχυση βασικά. Αυξημένο ανακοινώθηκε το επίδομα κατά 30%, το οποίο δεν θα είναι για όλους το ίδιο, έτσι, γιατί υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση αλλά και τον γεωγραφικό προδιορισμό, έτσι, για πείτε μας.
10: Αυτό που εξήγηλε ο κ. Σπυρακάκης είναι αύξηση κατά 30% στο επίδομα που στη βασική πηγή για να πάρουμε το επίδομα υπάρχει ένας πολλαπλασιασμός στοιχείων. Πρώτον είναι η βασική πηγή, δηλαδή αν έχουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρυσι η βασική πηγή ήταν 300 ευρώ, τώρα πάμε στα 390, είναι η αύξηση 30%. Στο φυσικό αέριο από 3,25 πάμε στα 4,22 και στο ρεύμα από τα 3,80 πάμε στα 4,94. Αυτό το ποσό, ανάλογα με το τι θα επιλέξουμε, το πολλαπλασιάζουμε με τις βαθμοημέρες, σε ποια περιοχή μένουμε, πόσο κρύο υπάρχει κτλ. Και αυτό που θα βρούμε το προσαυξάνουμε κατά 20% για κάθε τέκνο. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, θα πάρουμε από 130 ευρώ, πέρυσι ήταν 100, έως 1560, πέρυσι ήταν 1200. Φυσικά μην ακούμε 1560 για να τα πάρεις. Θα πρέπει να είσαι σε πάνω στο τέρμα του Θεού όσον αφορά τις βαθμοημέρες και το κρύο και να έχεις μια οικογένεια με 5-6 παιδιά. δεν θα τα πάρουν όλοι το 1560 και αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει για να είμαστε δικαιούχοι μια αίτηση που θα υποβάλουμε στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη και μετά, αλλά μέσα σε ένα χρονικό διάστημα περίπου του ενός μήνα, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο περίπου του Δεκέμβρη. Αν δεν υποβάλουμε αίτηση, δεν έχουμε το δικαίωμα να την υποβάλουμε αργότερα. Δηλαδή, μην πει κάποιος δεν έχω προμηθευτεί πετρέλαιο, να προμηθευτώ και θα κάνω μετά την αίτηση. Κάνουμε την αίτηση ανεξάρτητα αν έχουμε προμηθευτεί και από εκεί πέρα γινόμαστε δικαιούχοι και όταν προμηθευτούμε θα πάρουμε για την επιδότηση.
0: Και βέβαια οι επιδοτούμενες πηγές θέρμανσης δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και το φυσικό αέριο, είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι.
10: Βεβαίως το υγραέριο, τηλεθέρμανση στη Λόρινα που υπάρχει, η κυροζήνη και φυσικά τα καυσόξυλα και το πέλετ. Αλλά καυσόξυλα και πέλετ δεν είναι στον αστικό ιστό. Δεν μπορεί κάποιος σε ένα αστικό ιστό, στην Αθήνα παραδείγματος χάρη ή σε διάφορες άλλες πόλεις στην περιφέρεια, να πάρει επιδότηση για.
0: Γιατί δεν μπορεί να πάρει, δεν έχει τζάκια για την Αθήνα.
10: Λόγω του καπνού και λόγω των διοξιδίων του άνθρακα. Αυτό είναι μόνο σε ορεινές περιοχές επιτρέπονται τα
0: καυσόξυλα. Συγγνώμη να το σκέφτομαι τώρα, γιατί αυτό είναι λίγο αντιφαντικό. Δηλαδή, σου λέει δεν πρέπει να έχεις το τζάκι γιατί δημιουργείς πρόβλημα κτλ. Αλλά το έχεις το τζάκι. Δηλαδή, δεν απαγορεύει το να έχεις τζάκι. Κάψε το τζάκι, αλλά πλήρωσε εσύ. Δηλαδή, άμα έχεις και πληρώνεις, μολύνεις το περιβάλλον. Δηλαδή, δεν το επιδοτούμε. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
10: Σωστά. Σε αυτές λοιπόν που είναι κάτω από συγκεκριμένος αριθμός πολιτών, νομίζω 1200, και σε ορεινές περιοχές έχουν δικαίωμα.
0: Έχουν δικαίωμα, μάλιστα. Και εισοδηματικά κριτήρια υπάρχουν, έτσι. Και αξία ακίνητης περιουσίας.
10: Αυτό είναι το ξέρω. Αξία ακίνητης περιουσίας. Σε επίδομα αξία ακίνητης περιουσίας για ποιο λόγο μπαίνει. Μα αν έχω πολλά ακίνητα, αν έχω μεγάλη ακίνητη περιουσία, θα έχω και εισοδήματα, οπότε με πιάνουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Αν αυτά τα ακίνητα που έχω,
0: έχετε πολύ δίκιο σε αυτή την παρατήρηση. Ναι, ο δηλαδή, αν έχω εισόδημα που να τρέχει. Τώρα, να έχω ένα σπίτι στο χωριό, για παράδειγμα, και ένα σπίτι στην Αθήνα, και να μου βγαίνει μια αξία αντικειμενική, πόσο είναι το όριο, πού είναι ο κόφτης.
10: Στις 200.000 ευρώ είναι ο κόφτης όσον αφορά το θέμα της περιουσίας για τον άγαμο. 260.000 για τον έγκαμο, συν 40.000 για κάθε παιδί.
0: Κύριε Χατζησαλάτα, έχουμε ένα στοιχείο σχετικά με πόσες χιλιάδες είναι αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν αυτό το επίδομα.
10: Μπορούμε να τρέξουμε στα περσινά και να το δούμε. Είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες που παίρνουν το επίδομα. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οποιοδήποτε δεν έχει τα εισοδηματικά κριτήρια είναι στην ουσία δικαιούχος του επιδόματος αυτού. Αν θέλετε, μπορούμε να το δούμε και την επόμενη φορά.
0: Να το δούμε την επόμενη φορά. Γιατί ενδιαφέρον να δούμε. Γιατί βγαίνει αυτό και υπάρχουν και προφανώς μένουν και κάποια χρήματα στο ταμείο για κάποιους ανθρώπους που δεν καταφέρνουν να το πάρουν το επίδομα. Κάτι. Υπάρχουν τα ίδια στοιχεία, έτσι.
10: Υπάρχουν τα ίδια στοιχεία, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κάνουν μία αίτηση και δεν φτάνουν στο σημείο να αγοράσουν διπλάσια καύσιμη. Γιατί τι λέει ο νόμος, ότι όταν θα δικαιούμε ένα επίδομα θέρμανσης 500 ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια που επιδοτούμε, θα πρέπει να βάλω καύσιμη ύλη διπλάσιο, δηλαδή 1.000 ευρώ για να πάρω τα 500.
0: Μάλιστα.
10: Εάν δεν βάλω ή βάλω.
0: Και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην έχει ούτε αυτό το επιπλέον για να πάρει την επιδότηση.
10: Ακριβώς, έτσι, γιατί πρέπει να πάρει το σύνολο.
0: Σωστά. Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
10: Να είστε
0: καλά.
10: Καλή δύναμη.
11: Αλφα Πάτρας 94,4.
12: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
13: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
13: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
14: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
13: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
14: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
13: Η κορυφαία επιλογή.
15: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
16: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
15: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
16: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
17: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
18: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
19: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
18: Μα δεν το έχεις κόψει.
19: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
20: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

Καλή σας μέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ από τον Αλφα Πάτρας. Σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Πλής είναι και σήμερα στο μικρόφωνο εδώ εκτός ελέγχου. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10.

Φυσικά μαζί μας θα είναι και σήμερα τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας. Τα ζαχαροπλαστεία Caravel με 6 σημεία στην πόλη, παντού κοντά σας. Με τα πιο γευστικά αρτοποιήματα, τον εξαιρετικό τους καφέ, το κορυφαίο παγωτό της Πάτρας. Τα καλύτερα και σε μεγαλύτερη ποικιλία γλυκά που έλκουν την ιστορία τους από πολύ μακριά, από το 1955.

Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, όπως λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης που αρχίζει να διατίθεται από αύριο. Εκεί φαίνεται ότι έχει κλειδώσει το 35 λεπτά επιδότηση. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, προειδέασε χθες για τα σχέδια της κυβέρνησης, ανακοινώνοντας αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλους τους δικαιούχους, περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, κατά 30%. Δηλαδή, ό,τι πήρατε πέρσι θα το πάρετε αυξημένο κατά 30%. Η χαμηλότερη κατηγορία από 100 ευρώ θα πάρει 130, δηλαδή.

Αλλά δεν ξέρω πόσο μπορούν αυτές οι αυξήσεις και αυτά τα μέτρα να μετριάσουν αυτές τις πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις που έχουμε παντού. Η κυβέρνηση λέει ότι στον επόμενο τόνο, δηλαδή στις επόμενες μέρες και μέχρι τα Χριστούγεννα, θα έχουμε υλοποίηση μέτρων και στα σούπερ μάρκετ.

ειδικό πλαίσιο ελέγχου και κοντρόλ στις τιμές. Προκειμένου να μην ξεφύγουν ως αποτέλεσμα της αύξησης στα καύσιμα. Φτάσαμε για το κορμί, πάει Guilfoyle. Η πρέβη της Αμερικής απελήθη σε ζωντανή σύνδεση χθες. Το κλίμα είχε διαμορφωθεί από τις προηγούμενες ημέρες και η εκπρόσωπος του State Department σε ζωντανή μετάδοση ανακοίνωσε ότι τα μαζεύει από την Αθήνα. Επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα. Πάνε και τα μπουζούκια, πάει και Αργυρός, πάει και η Μπερλή.

στις 10 σε λίγη ώρα οι συνταξιούχοι θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Γούναρη, στα γραφεία του ΙΚΑ δηλαδή, τα από παλιό. Οι συνταξιούχοι ζητούν μεταξύ άλλων αυξήσεις συντάξεις, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, ενιαίο ποσοστό 70% για τη συντάξη θηρίας και χορήγηση της ενίσχυσης των 400 ευρώ χωρίς ηλικιακό όριο.

Συνταξιούχοι τραβάνε για αυτή το δικό τους ανήφορο φυσικά. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την κρίση, οι συνταξιούχοι δεν καλούνται μόνο να λύσουν τα δικά τους προβλήματα. Καμιά φορά συνεισφέρουν από τα πολύ λίγα χρήματα που παίρνουν και στο να ζήσει η υπόλοιπη οικογένεια, παιδιά, εγγόνια κτλ. Αυτή είναι η κοινωνία ανάπτυξης για την οποία μας μιλούν όλα αυτά τα χρόνια. Βάλαμε τα γεροντάκια που αντί να τα βοηθάμε, βοηθούν αυτοί τα παιδιά τους προκειμένου να τα βγάλουν πέρα. Στέκα λοιπόν θα πάνε στην Γούναρη να διαμαρτυρηθούν. Είναι εκπρόσωποι από όλες τις συνταξιουχικές οργανώσεις Αχαΐας. Θα δούμε σε λίγο πώς μπορέσουμε να μιλήσουμε με κάποιον από αυτούς, τους απόμαχους της εργασίας. Λοιπόν, έχουμε νέα από τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου στα ιατρία και παραϊατρία της περιοχής. Κατατέθηκε στον εισαγγελέα της Πάτρας μετά την προκατακτική έρευνα που είχε διατάξει ολόκληρος φάκελος με καμιά σαρανταριά κέντρα ομορφιάς στην Αχαΐα και πέντε ιατρία τα οποία είχαν παρουσιάσει ελλειπή στοιχεία. Όλα αυτά στον απόϊχο βεβαίως των μέτρων ελέγχου που ενεργοποιήθηκαν μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και που ανάγκασαν τους ιατρικούς συλλόγους όλη την Ελλάδα να ψάξουν να βρουν αυτούς τους κομπογιανίτες και να τους στείλουν στη δικαιοσύνη. Θα δούμε τι αφορά αργότερα αυτός ο φάκελος, ειδικότερα για την Πάτρα. Με αδυνάτισμα, λοιπόν, αναρροφήσεις κτλ.

Η κακοκαιρία που λέγαμε και χθες δεν έχει χτυπήσει τόσο πολύ την περιοχή μας εδώ, αλλά έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως σε περιοχές όπως η Εύβοια. Και σήμερα Αττική, Εύβοια, Σποράδες. Στη Σκιάθο χτύπησε και ήχησε και το 112. Η Αχαΐα έχει κρατήσει λίγο. Είχαμε μια πτώση της θερμοκρασίας, αλλά όχι τόσο πολλά προβλήματα. You feel alright.

Λοιπόν, χθες με αφορμή την ανακοίνωση των μέτρων για την απαγόρευση των social media για τους ανήλικους, προέκυψαν στοιχεία που αναδεικνύουν ότι η πολύωρη χρήση οθονών δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως, αλλά τα ανακοινώθηκαν και επίσημα, επηρεάζει όχι μόνο τη μάθηση και την δυνατότητα αντίληψης και πολύπλευρη σκέψη ενός παιδιού, αλλά επηρεάζει και την ψυχική του υγεία.

Λοιπόν, δεν βλέπουμε την ώρα και νομίζω ότι μιλάω εκ μέρους και αρκετών γονέων να αρχίσει να ισχύει αυτό το πράγμα από αρχές του χρόνου, αυτό το νέο μέτρο που ανακοινώθηκε για να προστατευτούν τουλάχιστον όσο μπορούμε τα νέα παιδιά. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Ταβουλάρη, τον έχουμε νομίζω, είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ στην περιοχή, να μας μιλήσει για αυτή την κινητοποίηση που έχουμε σήμερα στις 10, σε λίγη ώρα, στα γραφεία του ΕΦΚΑ, του πρώην ΙΚΑ στην Γούναρη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, παράσταση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων. Κύριε Ταβουλάρη, καλημέρα. Καλημέρα. Μας ακούει ο κύριος Ταβουλάρης. Να τον ξαναπάρουμε. Είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ να μας πει τι ακριβώς ζητούν οι συνταξιούχοι και ποια είναι η κατάσταση. Με αφορμή και την, το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτονόητες ανάγκες και θέρμανση κτλ. Έχουν προβλήματα υγείας.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τώρα νομίζω τον κύριο Ταβουλάρη, να τον καλημερίσω. Καλημέρα κύριε Ταβουλάρη, καλημέρα. Θέλω να πούμε δύο πράγματα καταρχήν με αφορμή αυτή την κινητοποίηση που έχετε στις 10. Γιατί είναι αυτή η κινητοποίηση και ποια είναι τα βασικά αιτήματα?
1: Κοιτάξτε, πρώτον και κύριο, είναι η συνέχεια βέβαια από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που είχαμε.
0: Ναι.
1: Εμείς βέβαια συνεχίζουμε, γιατί τα αιτήματα είναι εδώ. Τις πραγματικές ανάγκες μας υπάρχουν. Mm-hmm. Διότι υπάρχει αύξηση στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στο ρεύμα, mm-hmm. στα καύσιμα που mm-hmm. κάθε μέρα κλπ. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα και μας έδωσαν ψίχουλα μας. Νομίζω ότι είμαστε ζητιάνοι. Mm-hmm. Εμείς δεν είμαστε ζητιάνοι. Εμείς συζητάμε πραγματικές αυξήσεις. Πρώτα και κύρια, μιλάμε για αύξηση 13 και 14 σύνταξη.
0: Ναι.
1: Η οποία δεν είπε κανένας. Όλοι τους, οι αρχηγοί και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, μας έχουν κοστολογημένους.
0: Ναι.
1: Λες και δεν υπάρχει η ανάγκη μας. Κοιτάξτε εδώ, σήμερα διαμαρτυρόμαστε, γιατί υπάρχει η κοροϊδία και η αδικία στις βάρος των συναδέλφων, οι οποίοι έτυχαν να είναι χείροι. Δηλαδή είτε είναι γυναίκα είτε
0: άντρα. Για τις συντάξεις κυρίας λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι, για ναι. τις κυρίας.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαμαρτυρία σήμερα η οποία κάνουμε,
0: η
1: και
0: βασική,
1: όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα που σας είπα.
0: Τι συμβαίνει με τις συντάξεις κυρίας δηλαδή, κύριε Ταβουλάρη, τι συμβαίνει?
1: Γιατί, κυρία, γιατί πριν ο νόμος Κατρουγκαλού το 2016 είχαν εξαιρεθεί. Αν ξέρετε, σε 3 χρόνια κλπ. Ναι. Μετά από αγώνες πέρασα τη Βουλή, το οποίο θα γίνει το ΣΑΙΣ, θα την παίρνουμε.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχουν μερικοί συνάδελφοι που τους αφήσαν έξω, ότι πριν από το 2016 εξαιρούνται από τη ρύθμιση την οποία έγινε από τη Βουλή.
0: Όσοι λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος, όσοι έχουν μείνει χείροι ή χείρες πριν το 2016,
1: ναι, δεν παίρνουν.
0: Θα εξαιρεθούν από

0: Είναι όλοι οι συνταξιούχοι θα είστε εκεί σήμερα.
1: Ναι. Ναι, όλοι οι συνταξιούχοι θα είμαστε εκεί, ναι, να διαμαρτυρηθούμε, γιατί είναι αδικία. Mm-hmm. Δεν μπορεί και προπάντων, ακούστε τώρα. Δηλαδή οι συνάδελφοι που είναι κάτω από 65 χρονών δεν δένουν το 400 ευρώ. Μα είναι δυνατόν. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει ανάγκη αυτός που είναι κάτω από 64 χρονών και είναι συνταξιούχοι.
0: Είναι η ανίσχυση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
1: Είναι έτσι ακριβώς, διότι θέλουν να ενισχύσουν την πολεμική οικονομία. Θέλουν να τα δώσουν όλα. Και δεν είναι τυχαίο ότι η ξεφύλα τους, ότι η συμφωνία με το Ισραήλ που λένε του εκεί την ασφύρα του πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, γι' αυτό τα θέλουν τα χρήματα και είναι δικά μας χρήματα. Καταλαβαίνετε, εμείς όμως θα συνεχίσουμε, δεν θα σταματήσουμε.
0: Εσείς θα πάτε και σε άλλες μορφές αγώνα, θα κάνετε και συγκεντρώσεις.
1: Θα προχωρήσουμε μαζί με τη συντονιστική. Ήδη γίνεται και συγκέντρωση σήμερα και στην Αθήνα με τη ΣΕΑ και λοιπά, γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Συγκεντρώσεις και θα συνεχίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα σταματήσουμε.
0: Τώρα έλεγα προηγουμένως, κύριε Ταβουλάρη, ότι η δίκαιη αντιμετώπιση των συνταξιούχων είναι και χαρακτηριστικό μιας δίκαιης κοινωνίας, μιας κοινωνίας που καταλαβαίνει τα αυτονόητα. Όταν αναγκάζεστε κι εσείς να βγαίνετε στον δρόμο, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει τώρα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν κατεβήκαμε γιατί έτσι γουστάρουμε ή έτσι θέλουμε. Δεν μπορούμε μετά από 10 μέρες όταν παίρνουμε τη σύνταξη, δεν μπορούμε να τη βγάλουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα ίδια λαϊκής κατανόησης και ίδια ανάγκης. Όχι να δώσουμε στα εγγόνια μας, που στα εγγόνια μας τα έχουμε ξεχάσει βέβαια, αλλά δεν μπορούμε τα ίδια λαϊκής ανάγκης να τα προμηθευτούμε, αυτά που έχουμε ανάγκη εμείς.
0: Τώρα για 13η και 14η σύνταξη η κυβέρνηση λέει ότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνω μάνα μου που λέγεται.
1: Αφού είναι δικά μας χρήματα, αφού πλεονάσματα. Δεν μιλάει για πλεονάσματα. Αυτά τα πλεονάσματα τα ματωμένα είναι δικά μας. Είναι δικά μας. Για πάρτε, προχτές έγινε ατύχημα στα δηληστήρια πάνω.
0: Ναι.
1: Και έχουν και απεργία και σήμερα κλπ. Δεν είναι ένα ζήτημα αυτό. Ότι σκοτώνονται εργάτες και δεν παίρνονται μέτρα ασφαλείας γιατί θέλουν να έχουν πλεονάσματα.
0: Μάλιστα.
1: Από πού είναι αυτό το πλεονάσματα.
0: Λοιπόν, κύριε Ταβουλάρη...
1: Το ΑΚΑΓΕ είναι δικό μας. Δεν είναι δικό μας των συνταξιούχων.
0: Θα τα ξαναπούμε και στο επόμενο διάστημα. Εγώ κρατάω ότι εσείς σήμερα ζητάτε κυρίως για το θέμα των συντάξεων χειρίας ενίο, ποσοστό 70% κυρίως, για όλους.
1: Και για τους συναδέλφους που κάτω από 65 να πάνε μέσω αυτό το ξεκινητικό τεβραδισάρι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Στις 10 η ώρα, φίλες και φίλοι, είναι η συγκέντρωση.
1: 10 η ώρα. Γούναρη και Κορίνθου.
0: Γούναρη και Κορίνθου. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην κινητοποίηση. Yeah. Εύχομαι να είστε καλά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Τώρα αυτονόητα πράγματα ζητούν οι συνταξιούχοι και είπα και προηγουμένως ότι είναι δείγμα του αυτονόητου σεβασμού μιας κοινωνίας απέναντι στους ανθρώπους που δούλευαν 30, 40 και 50 χρόνια να τους εξασφαλίζει τα υποτυπώδη. Δηλαδή αυτό που ζητούν τώρα να υπάρξει ενιαίο ποσοστό για τη συντάξη κυρίας 70% για όλους και να μην εξαιρεθούν αυτοί που έμειναν χείροι ή χείρες πριν από το 2016, νομίζω ότι είναι ένα πολύ δίκαιο αίτημα. Ό,τι μέτρο πάρθει, να πάρθει για όλους τους συνταξιούχους. Όπως επίσης τα 400 ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, που είναι εν πάση περιπτώσει ψίχουλα, αλλά είναι κάτι τέλος πάντων για να αντιμετωπίσουν κάποια βασικά έξοδα αυτοί οι άνθρωποι, θα τα πάρουν λέει μόνο για άνω των 65. Γιατί άνω των 65? Οι άλλοι δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα, δεν έχουν ανάγκες, δεν θα έχουν ένα πολύ δύσκολο χειμώνα? Λοιπόν, όπως ακούσατε τον κύριο Ταβουλάρη, οι συνταξιούχοι δεν θα σταματήσουν στην κινητοποίηση που γίνεται στις 10 σήμερα εδώ στην Πάτρα και γίνεται και σε άλλες πόλεις παράλληλα και στην Αθήνα. Θα προχωρήσουν και σε άλλες πρωτοβουλίες και κινητοποίησεις.

0: Δεν μένουν τελικά για τα εγγόνια. Ακούσατε, σας έλεγα προηγουμένως ότι οι συνταξιούχοι καλούνται πολλές φορές να συντηρήσουν ολόκληρη την οικογένεια. Αλλά όπως μας είπε ο κ. Σταυλουάρης, δεν μπορούν πλέον, γιατί δεν μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους με αυτήν την ακριβία. Λοιπόν, για πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο άλλο θέμα που σας έλεγα, δηλαδή στην συγκέντρωση των στοιχείων από τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου και στην Πάτρα. Με στοιχεία τα οποία ήδη έχουν πάρει το δρόμο για τον εισαγγελέα, με φάκελο που κατατίθεται στον εισαγγελέα και βγάζει λαβράκια. Και θέλω να καλημερίσω την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, την κυρία Μαστοράκου, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε συζητήσει όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον θάνατο του Μαζονάκη. Και φαίνεται ότι πολύ γρήγορα, οφείλω να ομολογήσω, ο Ιατρικός Σύλλογος έχει κάνει μια δουλειά. Καλημέρα, κύριε Μαστοράκου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Βλέπω εδώ, και το έλεγα και προηγουμένως, αρκετά κέντρα ομορφιάς, παραϊατρία, τέλος πάντων θεραπευτήρια, δεν ξέρω πώς να τα πω αυτά πράγματα, τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο μετά τους ελέγχους σας. Εσείς καταθέσατε φάκελο στον εισαγγελέα με όλα τα στοιχεία αυτά?
1: Κατατέθηκε ο πληρέστατος φάκελος με όλα τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία στην προσέγγιση αυτού του ελέγχου.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά υπήρχε μια χαρτογράφηση των διαφημίσεων που υπάρχουν στο διαδίκτυο και επιλέξαμε κάποιους συγκεκριμένους όρους. Δεύτερο, ελέγξαμε την νομοθεσία για να είμαστε σίγουροι ότι προβαίνουμε σε έναν έλεγχο παραβατικότητας.
0: Ναι.
1: Και χαρτογραφήσαμε και καταλήξαμε σε 42 ανακοινώσεις, διαφημίσεις από κέντρα ομορφιάς, και το τονίζω γιατί δεν αφορούν μόνο κέντρα εκτυπικής, αφορούν κέντρα περιποίησης νησιών,
0: ναι,
1: αφορούν διαιτολόγους, κέντρα αδυνατίσματος,
0: ναι,
1: και διάφορα άλλα κέντρα ποδολογίας. Οπότε αφορά ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων ομορφιάς.
0: Ναι.
1: Που διαφημίζουν, το τονίζω, διαφημίζουν αυστηρά γιατρικές εφαρμογές, οι οποίες νομικά πρέπει να διενεργούνται από γιατρούς,
0: ναι,
1: και σε αδειοδοτημένα γιατρία. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο πολίτης για να προστατεύεται είναι ότι πρέπει να ελέγξει αν το άτομο που θα του κάνει μια ενέσχυμη εφαρμογή είναι γιατρός, άρα θα πρέπει να το ελέγξει στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου ονομαστικά, γιατί υπάρχουν ονομαστικό αρχείο όλων των γιατρών της περιοχής.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που πρέπει να ελέγξει είναι αν είναι αδειοδοτημένο το γιατρείο, αν υπάρχει δηλαδή στο χώρο άδεια λειτουργίας γιατρείου και μάλιστα μια ταμπέλα νόμιμο γιατρείο από το μεσφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Και το τρίτο που πρέπει να ελέγξει απαραίτητα είναι το υλικό που του χορηγείται να έχει barcode, να είναι πιστοποιημένο και φυσικά να ξέρουμε και τη δοσολογία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αναφορές από την Επιτροπή Εποπτείας των Συντικών Επεμβάσεων αναφέρει ότι υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που δίνονται χύμα, άρα δεν έχουμε καμία πιστοποίηση του υλικού, δεν ξέρουμε τη δοσολογία, και αυτό είναι επικίνδυνο, διότι οποιαδήποτε παρενέργεια, παύλα παραμόρφωση, πρέπει να δοθεί αντίθετο από τον γιατρό, το οποίο βεβαίως πρέπει να εναρμονίζεται με το υλικό που έχει δοθεί.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο κόσμος. Τώρα μου λέτε ότι εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις πολύ συγκεκριμένες. Ενώ εδώ πάνε και τους δίνουν κρέμες, χύμα, υλικά, διάφορα χύμα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ λοιπόν εμείς διαχειρίσαμε το φάκελο στον εισαγγελέα, διότι κοιτάξτε, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει εποπτεία, δεν έχει αρμοδιότητα εποπτείας σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και επομένως θα πρέπει να συνεργαστούν αστυνομικές αρχές, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να γίνει αυτός ο έλεγχος σε αυτές τις επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Και φυσικά εκεί θα πρέπει να αναδειχθεί ή όχι αν πράγματι προβαίνουν σε όλα αυτά που διαφημίζονται στο διαδίκτυο. Και έχουμε καταθέσει και καταγγελίες, επώνυμες καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι δέχτηκαν να εφαρμόσουν, να έχουν αυτές τις ενέσχυμες εφαρμογές, αλλά δυστυχώς είχαν σαφέστατες παρενέργειες, οι οποίες αναδεικνύονται με άφθονο φωτογραφικό υλικό, το οποίο βεβαίως έχει
0: αυτό που μου λέτε είναι ακόμη πιο σοβαρό. Άρα λοιπόν, πέραν των στοιχείων που προέκυψαν από το διαφημιστικό υλικό αυτών των ιατρίων, θεραπευτηρίων, παραϊατρίων, ιατρικών κέντρων κτλ. Στο διαδίκτυο και αλλού, καταθέσατε συγκεκριμένες καταγγελίες που επώνυμα πολίτες και με στοιχεία λένε ότι στο συγκεκριμένο θεραπευτήριο υπέστην μία ιατρική πράξη που δεν μπορούσε να γίνει εκεί, ενέσιμη κτλ. Σωστά, καλά τα λέω.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Άρα μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα, κυρία Μαστοράκου.
1: Ακριβώς. Αυτό χαρακτηρίζεται ως ποινικό αδίκημα, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Και φαντάζομαι ότι πλέον θα υπάρχει μία επισταμένη διαδικασία, ολοκληρωμένη εκ μέρους των συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε πραγματικά να υπάρχει έλεγχος της αγοράς. Αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και μια άλλη αναφορά που έκανα, ότι έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι υπήρχαν κάποια μορφωτικά σεμινάρια που γίνονταν, πραγματοποιούνταν σε κάποια ξενοδοχεία της περιοχής, όπου διάφοροι, ας πούμε, άνθρωποι που έχουν κάποιες γνώσεις όσον αφορά τις ενέργειες εφαρμογές, κάναν σεμινάρια σε νέα κάποιες γνώσεις ανατομίας ή οτιδήποτε άλλο, και αυτά τα άτομα στη συνέχεια χορηγούσαν μπότοξ και γυαλονικό στα σπίτια κάποιων ανθρώπων. Έχουμε αναφορές για μπότοξ πάρτι. Πραγματικά...
0: Μπότοξ σε σπίτια, μάλιστα. Ωραία.
1: Μπότοξ πάρτι, δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα το εύρος μιας διαδικασίας, ανεξέλεγκτης διαδικασίας, η οποία έχει βαρύτατες συνέπειες για τη δημόσια υγεία και ειδικά οι παραμορφώσεις και οι ενδεχόμενες αλλεργίες και οτιδήποτε μπορείτε να βάλετε στην εξίσωση μιας πράξης η οποία είναι ιατρική πράξη, και οτιδήποτε υλικό βάζουμε στο σώμα μας, να ξέρουμε ότι μπορεί να έχουμε παρενέργεια στο σώμα μας από αυτό το υλικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο αριθμός. Δηλαδή, 42 κέντρα, ιατρικά κέντρα, θεραπευτικά.
1: Όχι ιατρικά κέντρα.
0: Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά?
1: Κέντρα ομορφιάς.
0: Κέντρα ομορφιάς,
1: και προσέξτε,
0: ναι. Ναι, αλλά κάνουν ιατρικές πράξεις, αυτό λέω, ναι.
1: Διαφημίζανε, προσέξτε, διαφημίζανε ιατρικές πράξεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν θα διαπιστωθούν στους επιτόπιους ελέγχους, είναι ένα δεύτερο ζήτημα.
0: Ναι, θέλω να πω 42. Είναι πολλά, κυρία Μαστοράκου. Δεν είναι ένα γενικό, είναι γενικευμένη κατάσταση αυτή που μου λέτε τώρα. 42 κέντρα ομορφιάς που κάνανε ενέσιμες θεραπείες, οι οποίες δεν θα έπρεπε να γίνονται. Δεν είναι πολλές περιπτώσεις, αυτό λέω. Μπράβο στον Ιατρικό Σύλλογο που κάνει τόση δουλειά. Μπράβο σας. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, από εδώ και πέρα, τι προβλέπετε? Τι προβλέπετε από εδώ και πέρα? Ωραία, εσείς τα εντοπίσατε αυτά. Είναι πλέον στο μικροσκόπιο, είναι στο γραφείο του εισαγγελέα. Τώρα, ποιος θα τους ελέγξει αυτούς?
1: Λοιπόν, εμείς περιμένουμε τώρα γενικώς να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η εισαγγελία σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν νομοθετικά κενά,
0: ναι,
1: τα οποία τα εντοπίσαμε, τα έχουμε εγχειρήσει και αυτά στον εισαγγελέα. Δηλαδή, έχουμε ένα φάκελο με όλο το νομικό πλαίσιο για να διευκολύνουμε την εισαγγελία, ώστε να έχει μια πραγματική εικόνα της κατάστασης.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, θα διεγχειρίσουμε συγκεκριμένες προτάσεις προς το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ, διότι θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει σαφή αναλυτική καταγραφή και όσον αφορά τον έλεγχο των γιατρίων. Δηλαδή, θέλουμε να υπάρχει ένα μητρό, αν το θέλετε, ειδικοτήτων,
0: σωστά,
1: πράξεων,
0: σωστά,
1: και μηχανημάτων, ώστε να έχουμε και μια πλήρη εικόνα του τι κάνει ο καθένας. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι κατηγοροποίηση των παραπτωμάτων και οι διοικητικές κυρώσεις, που πάλι δεν το έχουμε. Και τέταρτο, να υπάρχει πρόβλεψη να υπάρχουν μεικτές επιτροπές ιατρικού συλλόγου περιφέρειας της Ελλάδος, γιατί ο καθένας έχει μια αρμοδιότητα, ενεργοποίηση της ΕΑΣ, που είναι η ομπρέλα, αν θέλετε, όλων των ελέγχων, και φυσικά ενεργοποίηση των αστυνομικών αρχών, για να μπορούμε να μπαίνουμε σε χώρους. Ο ιατρικός σύλλογος δεν έχει δικαίωμα να μπει σε ένα κέντρο ειδικής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αναρμόδιος και δεν επιτρέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνετε τις δυσκολίες των ελέγχων και τη μόρφωση των αντίστοιχων υπηρεσιών.
0: Τώρα, είδα και ότι υπάρχουν και ιατρία πέρα από τα κέντρα ομορφιάς. Είναι και κάποια ιατρία που μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Αυτά γιατί, για ποιο λόγο?
1: Λοιπόν, ο έλεγχος έγινε σε 14 ιατρία εναλλακτική, που ανακοινώνουν και διαφημίζουν εναλλακτικές.
0: Α, η εναλλακτική ιατρική σαν τη ΓΑΚΑ εκεί, αυτή που είναι στη φυλακή.
1: Ακριβώς. Ναι. Εκεί λοιπόν καταλήξαμε στο να ελέγξουμε με επιτόπιο έλεγχο, αλλά και σε με διαδικασία συμμόρφωσης, 5 γιατρία, τα οποία αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία συμμόρφωσης, και είχαν τυπικές παραλήψεις από την νομοθεσία και ουσιαστικά εναρμονίζονται.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί τα πράγματα είναι αρκετά πιο ελεγχόμενα.
0: Είναι
1: εκεί
0: καλύτερα, λέτε.
1: Ότι ναι, καλύτερα. Εκεί που βρήκαμε ότι πιθανόν να υπάρχει μια αιστεία παρανομίας είναι η στέγαση γιατρίου δερματολογικού με κέντρο αισθητικής. Γιατί διαπιστώσαμε ότι θεωρητικά θα μπορούσε, όταν ο γιατρός λείπει, τα ενέσημα να τα διενεργεί κάποιος άλλος, και το οποίο βεβαίως είμαστε σε μια διαδικασία επιτόπιων ελέγχων σε αυτές τις μορφές της στέγασης, γιατί θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να ενέσεις εφαρμογές να μην διενεργούνται από γιατρούς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα τουλάχιστον έγινε ένα βήμα να ξέρουμε πού πρέπει να απευθυνθούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες, αφού ξεκαθαρίσει και αυτό το πλαίσιο, όπως είπατε κι εσείς. Για να πάμε στο επόμενο βήμα, νομίζω ότι μετά από όλα όσα έγιναν και την έκταση που πήρε αυτό το θέμα, ήταν αυτονόητες κινήσεις που κάνατε, κυρία Μαστοράκος, ο ιατρικός σύλλογος. Από εδώ και πέρα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και της πολιτείας να ελέγξει αυτούς τους 42 ιδιοκτήτες κέντρων ομορφιάς στην Αχαΐα, που φαίνεται ότι κάνουν και ιατρικές παραϊατρικές πράξεις χωρίς να πρέπει να τις κάνουν. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι σε δυναμική, έτσι αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Πάντως χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Καλά κάνατε και είπατε κι εσείς ότι πρέπει και ο πολίτης να αναζητεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις όταν υφίσταται ιατρικές πράξεις. Δεν μπορεί να πηγαίνει τώρα για να κάνει μπότοξ σε σπίτι, που μου λέτε. Και μπότοξ πάρτι, πώς το είπατε, μπότοξ πάρτι.
1: Μπότοξ πάρτι. Κοιτάξτε, υπάρχουν αναφορές σχετικά με αυτό. Δεν είμαστε σε θέση να το διαβεβαιώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι κραυγαλαίο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα το κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε
0: καλημέρα.
1: Καλά. Να είστε καλά.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Λοιπόν, από όσα μας είπε προηγουμένως η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρώνια, από τα στοιχεία αντιλαμβάνεστε πόσο γενικευμένη ήταν αυτή η ανομία στη λειτουργία των κέντρων νεομορφιάς, κέντρων αδυνατίσματος με μπότοξ, γυαλουρονικά και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δίνονταν στον κόσμο χωρίς καμία προϋπόθεση από αυτές που ορίζει ο νόμος. Ενέσχυνες θεραπείες χωρίς να υπάρχει τέτοια δυνατότητα, σεμινάρια σε ξενοδοχεία όπου διαφήμιζαν αισθητικές επεμβάσεις, μπότοξ σε σπίτια, μπότοξ πάρτι. Μιλάμε για μπάχαλο το οποίο επικρατούσε και το οποίο φυσικά αν δεν πέθανε ο Μαζονάκης θα συνέχιζε να επικρατούσε και μπορεί να πέθαναν δεκάδες ανώνυμοι συμπολίτες μας να είχαν υποστεί σοβαρές συνέπειες από τέτοιου είδους θεραπείες, απλώς επειδή δεν θα είχε πεθάνει κανένας επώνυμος ακόμη, δεν θα φτάναμε εδώ που έχουμε φτάσει. Λοιπόν, ο Φάκελος είναι στον εισαγγελέα της Πάτρας. Επαναλαμβάνω, 42 κέντρα μορφιάς και 5 ιατρία.

έλεγα προηγουμένως ότι είναι πολλά τα 42 κέντρα ομορφιάς που ελέγχονται. Ενδεχομένως να μην είναι πολλά για αυτή τη ματαιοδοξία, την εποχή της ματαιοδοξίας στην οποία ζούμε. Όπου όλοι θέλουν να αλλάξουν τη μύτη τους, τα μάτια τους, το σαγόνι τους, τα μαλλιά τους, όλο το πρόσωπό τους να γίνουν άλλοι και άλλες. Να γίνουν όμορφοι, να γίνουν νέοι. Και αυτά εκμεταλλεύονται αυτή τη σαρλατάνη εκεί έξω, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, όπως έχουμε πλέον όλοι καταλάβει τουλάχιστον.

Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Νομίζω ότι έχουμε και την κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου στη τηλεφωνική μας γραμμή, την βουλευτή της Νέας Αριστεράς. Να την έχουμε σε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μία ακόμη δημοσκόπηση

δίνει τη Νέα Δημοκρατία στο 30,3% η opinion poll, με 14,4 μονάδες λίγο λιγότερο από double score από τον Τσίπρα και την Ελλάς, που έχει 15,9%. Το Πασόκ είναι τρίτο με 12,3%.

Κουκουέ 7,2, Ελληνική Λύση 6,8, Πλεύση Ελευθερίας 5,1, Ελπίδα για τη Δημοκρατία η κυρία Καριστιανού 4,5, Φωνή Λογικής Λατινοπούλου 3,5%.

Νέα Δημοκρατία παραμένει εκεί πέριξ του 30%. Στην κυβέρνηση λένε και στη Νέα Δημοκρατία ότι αυτό είναι καλό 5, 6, 7 μήνες πριν τις εκλογές, καθώς θεωρούν ότι η συσπήρωση στο κόμμα θα ανέβει όσο πλησιάζουμε προς την κανονική προεκλογική περίοδο για τις κάλπες. Θεωρούν μια καλή αφετηρία αυτά τα νούμερα που καταγράφονται αυτή τη στιγμή και όπως λένε ίσως να υπάρχουν και περιθώρια αυτοδυναμίας, θυμίζω 37%. Εάν αυτή η δυναμική συνεχιστεί και η κυβέρνηση μπορέσει να περάσει τον κάβο του χειμώνα, του δύσκολου χειμώνα, χωρίς άλλες απώλειες.

0: 11,3%. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Κάτσε, μου παίρνει κανένα μισή μονάδα αυτή και μου στο δρόμο πανηγυρίζουν εδώ. Έχει μια σταθερότητα στην τρίτη θέση και ο Τσίπρας παραμένει δεύτερος. Σταθερά σε όλες τις μετρήσεις. Έχει μετρηθεί και η Συμμαχία Ελλήνων σε αυτή τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Η Συμμαχία Ελλήνων είναι η πολιτική κίνηση που έχει τη στήριξη του Κασιδιάρη. ...3,5% η Συμμαχία Ελλήνων. Και αυτόνομα ο Κασιδιάρης, όταν με τον μετρούν στις δημοσκοπήσεις, εάν με οποιοδήποτε τρόπο καταφέρει και κατέβει υποψήφιος, πιάνει μεγαλύτερα ποσοστά ακόμη. Για να καταλάβουμε σε τι πολιτικό περιβάλλον βρισκόμαστε. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε για αυτά, να δούμε και τι θα συμβεί εκεί στο χώρο της αριστεράς, όπου υπάρχει μια πολύ ρευστή κατάσταση. Να τα συζητήσουμε για τα επόμενα λεπτά με την κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου, τη βουλευτή Αχαΐας. Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Πλή.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Βλέπω κινητικότητα μεγάλη εκεί στην αριστερά. Έλεγα και προηγουμένως, με βάση τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του κ. Τσίπρα, φαίνεται να αρχίζει να καταγράφει μια δυναμική δεύτερου κόμματος, χωρίς εντυπωσιακά νούμερα, αλλά πάντως κινούμενο εκεί στο 15 με 17%. Εσείς στη Νέα Αριστερά με τον κύριο Σακελαρίδη κάνατε και μια συγκέντρωση στην Πάτρα προημερών και θέλω να μου πείτε σε ποια φάση βρισκόσαστε, εάν πρόκειται να συζητήσετε με τον κύριο Τσίπρα, εάν δεν συζητάτε με τον Τσίπρα, εάν θα κατέβετε αυτόνομα, με ποιους συζητάτε, γιατί αρχίζει ο κόσμος να μην καταλαβαίνει μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της λεγόμενης κέντρου αριστεράς.
1: Θα ξεκινήσω με κάτι, κύριε Πλή. Τον κόσμο τον αφορά αυτή τη στιγμή και τον γκέι.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει το χειμώνα, πώς θα αντιμετωπίσει το χειμώνα,
0: σωστά.
1: Πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της στέγασης.
0: Σωστά.
1: Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα του.
0: Τα λέγαμε προηγουμένως, έχετε δίκιο.
1: Και περιμένει από δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις, να του δώσουν πραγματικά αποτελεσματικό σχέδιο, το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει απέναντι στην πολιτική του Μητσοτάκη. Όσο η συζήτηση ανάμεσα στα κόμματα και στα πολιτικά πρόσωπα δεν γίνεται με αυτή τη βάση και γίνεται με τη μεταγραφολογία, ποιος πάει πού, τόσο η κοινωνία δεν δείχνει σημάδια προσέλκυσης από οποιονδήποτε. Είτε ο Τσίπρας είναι, είτε ο Ανδρουλάκης είναι, είτε ο Σακελαρίδης, είτε ο οποιοσδήποτε. Όσο δεν υπάρχει αυτός ο κοινός βηματισμός πάνω στα μεγάλα προβλήματα, εκεί ο κόσμος, το είδαμε και στις δημοσκοπήσεις, πάλι ο κύριος Μητσοτάκης κρατάει, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, κρατάει σταθερά την πρωτιά. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Αυτή η ασυνεννοησία,
1: αυτό
0: λέτε.
1: Με απασχολεί εμένα.
0: Ναι, αλλά αυτή τη ασυνεννοησία που περιγράφεται, εννοώ τη πολιτική ασυνεννοησία και αναποτελεσματικότητα μέρο, είστε κι εσεί. Ενώ η Νέα Αριστερά. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Πράγματι, ο κόσμο περιμένει και ένα κόσμο που, αν θέλετε, είναι απέναντι στι πολιτικέ τη Νέα Δημοκρατία, είτε ιδεολογικά, είτε στη συγκυρία που διανύουμε, περιμένει να δει κάτι άλλο και δεν το βλέπει. Η αλήθεια είναι ότι είτε κάθεται σπίτι του, είτε ακόμη και πάει και ψηφίζει. Πάει και ψηφίζει χαλαρά. Αυτή την ασυνεννοησία που μου περιγράφετε.
1: Χαλαρά ή πάει πιο δεξιά ακόμα.
0: Πιο δεξιά, τα είπα για τον Κασιδιάρη προηγουμένως. Ξέρετε τι συμβαίνει. Καταγράφεται ο Κασιδιάρης τώρα στο 8 και 7 και 8 και 10 και 6 και δεν ξέρω τι σε τι νούμερα, μόνος του, χωρίς κόμμα.
1: Αυτό ακριβώς. Τώρα πώς καταγράφεται είναι άλλο θέμα, αλλά το κύριο είναι ότι τι γίνεται από τη μεριά του προοδευτικού δημοκρατικού χώρου.
0: Άρα τι γίνεται, για πείτε μου.
1: Όλα έχουν ξεκινήσει λάθος. Εγώ το φωνάζω συνέχεια. Το φωνάζω εδώ και καιρό. Ένα μεγάλο συνέδριο όπου ο κόσμος θα εμπνευστεί από ένα πρόγραμμα. Οι φράσεις στον αέρα ή εμείς ή κανείς, ο άλλος με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, αυτά δεν αφορούν τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι προσωπικές πόντρες που δεν αφορούν κανέναν. Mm-hmm. Λοιπόν, η πρότασή μου μπορεί να γίνει από αυτούς που ενδιαφέρονται, από τα κόμματα που ενδιαφέρονται, μία μεγάλη συζήτηση, συζητήσεις και μέσα στον κόσμο, στην κοινωνία, όχι συζητήσεις σε κλειστά γραφεία, mm-hmm. που να λένε ότι εδώ έχουμε αυτά τα 10 θέματα. Ποια είναι τα μείζωνα προβλήματα και πώς θα αντιμετωπιστούν. Mm-hmm. Δηλαδή μπορείς να συνεχίζεις να μοιράζεις λεφτά στο Ισραήλ 3,5 δις για την ασπίδα του Αχιλλέα. Mm-hmm. Έρχεται ο Ρούμπιο, άλλα 4 δις, δεν λέω για τα πριν. Έρχεται ο Μακρόν, άλλα τόσα δις. Δεν γίνεται έτσι. Mm-hmm. Δεν γίνεται πολιτική έτσι. Πού θα βρεις για την παιδεία, για την υγεία...
0: Για τους συνταξιούχους που σε 10 λεπτά θα είναι στην Κορίνθο και στη Γούναρη, που μας έλεγαν ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, όχι να δώσουν τα εγγόνια τους που έδιναν, δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα να πάρουν τα φάρμακά τους.
1: Ακριβώς. Mm. Και τα ζούμε. Mm. Με τις οικογένειές μας, με το περιβάλλον μας. Τα ζούμε συνέχεια. Mm. Είναι δυνατόν λοιπόν να μην μιλάμε για αυτά. Η Γαλλία όλοι είναι στο πόδι, αρχής γενομένης από τους νέους, με ένα αίτημα να δοθούν λεφτά για την παιδεία και να κοπεί ο προϋπολογισμός για αυτή την ξέφρενη κούρσα των εξοπλισμών που κερδίζουν μόνο οι μεγάλοι έμποροι όπλων, οι μεγάλες εταιρείες αμυντικών εξοπλιστικών τέτοιων πραγμάτων.
0: Επιχειρήσεων κλπ. Λοιπόν, εγώ θέλω, κυρία Αναγνωστοπούλου, εγώ καταλαβαίνω αυτά που λέτε, σε πάρα πολλά συμφωνώ από αυτά που λέτε. Αλλά εγώ θέλω να μιλήσουμε λίγο πρακτικά πολιτικά. Σας είπα και προηγούμενο.
1: Είναι πρακτική, ναι, πολιτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρακτική πολιτική δεν είναι που θα πάει η ΣΥΑ.
0: Ναι.
1: Που θα μεταφέρει το σαρκείο της.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Αυτό είναι προσωπική ματαιοδοξία.
0: Ναι.
1: Αν θα ξαναβγω εγώ βουλευτής, δεν αφορά τον κόσμο αυτό, κύριε.
0: Όχι προφανώς. Όχι προφανώς. Αλλά αφορά τον κόσμο να έχει μια εναλλακτική πολιτική πρόταση που δεν τη βλέπει.
1: Μα
0: τουλάχιστον.
1: Πώς θα την έχει.
0: Ναι.
1: Πώς θα την έχει με αυτό που βλέπουμε. Εδώ τις τελευταίες μέρες,
0: ναι,
1: ήρθε ο Ρούμπιο. Είχαμε την Guilfoyle να πραγματικά να βυσοδομούν τα αμερικανικά και τα αγγλικά,
0: ναι,
1: μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι έκανε business εδώ στο όνομα της Αμερικής με έναν, ναι, μεγάλο όμιλο.
0: Ναι.
1: Και εδώ τι βλέπαμε, ποιος τσακώνεται με ποιον και ποιος ανεβάζει βίντεο ότι προσχωρεί στο ένα ή στο άλλο κόμμα. Ναι. Είμαστε σοβαροί, κύριε Πλή. Είμαστε σοβαροί και ποιον θα εμπιστευτεί η κοινωνία.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Και αυτό αφορά και προσωπικά εσάς, όχι μόνο το κόμμα, ναι, της Νέας Αριστεράς. Με τον Τσίπρα γιατί δεν τα βρίσκετε. Δεν έχετε διαφορές.
1: Εγώ προσωπικά.
0: Όχι εσείς. Εσείς και το κόμμα. Καλά, και εσείς είχατε πολύ καλή σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό. Και...
1: πάρα πολύ, ναι, καλή σχέση και, ναι, εξακολουθώ να έχω καλή, ναι, σχέση. Αλλά πολιτικό πρόσωπο είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν πάω να κάνω Βεγγέρα.
0: Okay. Γιατί δεν τα βρίσκετε όμως.
1: Δεν είναι,
0: πολιτικά λόγια δεν τα βρίσκετε.
1: Εγώ δεν θα τα βρω σε κλειστά δωμάτια με κανέναν.
0: Ναι.
1: Είμαι σε ένα κόμμα, ναι, λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει φτιάξει ένα άλλο κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά συζητούνται δημοσίως και συλλογικά. Έτσι, ναι, έχω μάθει εγώ στην αριστερά.
0: Ναι.
1: Δεν συζητούνται βάσει προσωπικής ατζέντας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Η Νέα Αριστερά λοιπόν, να το πω διαφορετικά, γιατί δεν, ναι, τα βρίσκει με τον Τσίπρα. Τι διαφορετικό λέτε δηλαδή. Ο Τσίπρας λέει ότι
1: Τσίπρας
0: μόνο εγώ... ότι...
1: θε...
0: μισό λεπτό, κύριε, ναι, Αναγνωστοπούλου. Ο Τσίπρας, ναι, λέει, παιδιά, ωραία τα λέτε όλοι εσείς, είστε καμιά δεκαριά. Η Ζωή, ο Βαρουφάκης, η Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, ο Πασόκ, δεν ξέρω πώς οι άλλοι. Από όλους εσάς, μόνο εγώ μπορώ να κερδίσω. Αυτό λέει ο Τσίπρας.
1: Ναι. Ωραία.
0: Αυτό δεν το ακούτε εσείς, δεν το ακούτε.
1: Κανένας δεν αμφισβητεί τις ικανότητές του,
0: ναι,
1: τις επικοινωνιακές και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Στην πολιτική όμως χρειάζεται και κάτι άλλο,
0: ναι,
1: αξιοπιστία. Λοιπόν, για να έχεις αξιοπιστία πρέπει να πεις ο κύριος Τσίπρας είπε δεν συνεργάζομαι. Όσοι θέλουν θα έρθουν, θα περιμένουν στον προθάλαμο,
0: ναι,
1: και θα δω τι θα κάνω.
0: Σωστά.
1: Στην πολιτική αυτή στα δικά μου μάτια.
0: Mm-hmm. Άρα ήταν απαξιωτικό, λέτε αυτό, για τα άλλα κόμματα της αριστεράς.
1: Δεν ήταν μόνο απαξιωτικό. Είναι ότι εγώ έχω τη βίβλο,
0: mm-hmm,
1: και όποιος θέλει ακολουθεί.
0: Mm-hmm.
1: Η πολιτική είναι ζήμωση, είναι αντιπαράθεση, είναι συλλογικές αποφάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Είναι όλα αυτά. Είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, εδώ που τα λέμε δεν είναι και πολύ αριστερό αυτό που λέει ο Τσίπρας. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ συγκεντρωτικό. συγκεντρωτικός ο τρόπος που λειτουργεί.
1: Είναι ελάτε, εγώ έχω τον κανόνα
0: ναι.
1: και όποιος θέλει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω για όσους θέλουν, για να ξαναπούνε βουλευτές, ναι, πρέπει να πάνε σε ένα κόμμα που έχει περισσότερη δυναμική.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι αυτό το προσωπικό μου πρόβλημα.
0: Μες.
1: Πώς να το πω, δεν μπορώ να το πω.
0: Κατάλαβα τι λέτε, ότι δεν σας καθορίζει το να ξαναβγείτε σόνι και καλά βουλευτής. Σας καθορίζουν γιατί οι αρχές σας, αυτό καταλαβαίνω.
1: Γιατί δεν αφορά και κανέναν στην κοινωνία.
0: Δεν μου λέτε δεν κάτι, αφορά. Η Νέα Αριστερά τώρα τι δυνατότητες, με ποιους μπορείτε να συζητήσετε. Θα κατέβετε μόνοι σας, θα κάνετε κάποια...
1: Εμείς συζητάμε με ναι. όλους.
0: Ναι, αλλά σε πέντε μήνες έχουμε εκλογές. Πότε θα τελειώσουν οι συζητήσεις αυτές.
1: Και με το μέρα αν θέλει, γιατί έχουμε γεμίσει αρχηγούς.
0: Α, συζητάτε και με τον Βαρουφάκη.
1: Κόμματα δεν βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Ο Βαρουφάκης δεν θέλει να συζητήσει. Επίσης αρχηγός.
0: Ναι.
1: Επίσης δεν θέλει να συζητάει με κανέναν.
0: Ναι.
1: Και με τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Εγώ ευχαρίστως θα συζήταγα με ναι. την Ελλάδα σε ορισμένα ναι. θέματα.
0: Ναι.
1: Και με το ΠΑΣΟΚ σε ορισμένα θέματα,
0: ναι.
1: δηλαδή να ανοίξει αυτός ο χώρος,
0: ναι.
1: να κυκλοφορήσουν οι προτάσεις, να τις
0: ναι.
1: δει ο κόσμος ότι κυκλοφορούν, ότι έχουν ένα νόημα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να πούμε όλοι ότι παιδιά σε 10 θέματα μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί αυτές είναι οι απόλυτες προτεραιότητες.
0: Πάντως, κυρία Αναγνωστοπούλου, ο χρόνος πιέζει. Όλα αυτά που μου λέτε, δεν υπάρχουν χρόνος πολύ για να γίνουν ακόμη. Δηλαδή σε 5, 6, 7 μήνες θα έχουμε εκλογές. Πρέπει να πάρετε αποφάσεις. Θα κατέβετε μόνοι σας, θα συνεργαστείτε. Τι θα κάνετε. Δεν πρέπει να ξέρει ο ψηφοφόρος σας. Ο ψηφοφόρος σας δεν πρέπει να ξέρει.
1: Οι συνεργασίες σε προγραμματικό επίπεδο είναι το πιο σημαντικό και αυτό προσπαθούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Αριστερά είναι ένα πολύ μικρό κόμμα
0: mm-hmm.
1: που έχει αξιοπιστία,
0: ναι.
1: που έχει 5 καθαρές προτάσεις.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε ότι εμείς λέμε το καλύτερο,
0: ναι.
1: αλλά 5 καθαρές προτάσεις έχει.
0: Ναι.
1: Τις βάζει στο δημόσιο διάλογο. Όποιος θέλει να συζητήσει, συζητάει.
0: Ναι.
1: Γιατί η καιρή είναι πάρα πολύ κρίσιμη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν παίρνει ούτε για βεντετισμούς, ούτε για τίποτα τέτοιο. Όλοι θα την πληρώσουμε. Με την κοινωνία πρώτα.
0: Πάντως δεν σας βλέπω διατεθειμένους στο τέλος να πάτε κι εσείς με τον Τσίπρα. Δηλαδή να κάνετε τώρα κόγκσες, αλλά στο τέλος να πάτε.
1: Να κάνουμε τι κόγκσες, δηλαδή.
0: Θέλω να πω να κάνετε τους δύσκολους. Γιατί είδα, ας πούμε, χτες ο Ζαχαριάδης δήλωσε ότι πάει με τον Τσίπρα. Βλέπω διάφορα πρόσωπα από την αριστερά, τα οποία είχαν και θέσεις ευθύνης, ήταν βουλευτές, ήταν πρώην υπουργοί, πρώην συνεργάτες.
1: Το είχαν πει
0: ναι.
1: από νωρίς, είχαν παραιτηθεί από τα κόμματά τους
0: ναι.
1: για να πάνε για
0: ναι.
1: στον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καινούριο αυτό.
0: Ναι.
1: Το είπανε και ακολούθησαν αυτή την πορεία πηγαίνοντας ως μέλη
0: ναι.
1: και περιμένοντας να δούνε πώς θα αξιοποιηθούν.
0: Εάν δεν βρείτε λοιπόν συνεργασίες ευδόκιμες, θα κατέβετε μόνοι σας ως Νέα Αριστερά? Με τους οικολόγους
1: αυτό
0: και τα λοιπά.
1: Θα αποφασιστεί, αυτό θα αποφασιστεί.
0: Ναι.
1: Εγώ τέτοιες αποφάσεις δεν μπορώ να παίρνω μόνο
0: ναι.
1: μου.
0: Ναι.
1: Αυτό θα αποφασιστεί στο συνέδριο που έχουμε.
0: Ναι.
1: Το Δεκέμβριο. Εκεί θα αποφασιστεί τι
0: μάλιστα.
1: θα γίνει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και θα δούμε αν αυτό το διάβημα που έχουμε κάνει με πάρα πολύ κόπο, αν έχει καμία προοπτική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το
0: μάλιστα.
1: μεγάλο.
0: Μάλιστα. Σας ρωτώ, γιατί είστε κάποιοι αξιόλογοι άνθρωποι εκεί, και ενώ αξιόλογοι με βάση την πολιτική σας πορεία. Μπορεί να διαφωνεί κάποιος μαζί σας πολιτικά, αλλά είστε κάποιοι άνθρωποι που έχετε περπατησιά στην αριστερά, δεν είστε τυχαίοι. Άρα λοιπόν.
1: Και πάρα πολλά χρόνια.
0: Και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Άρα λοιπόν έχει μια αξία να δούμε πού θα οδηγηθεί αυτό το πολιτικό κεφάλαιο, όσο και να είναι. Δεν έχει σημασία τώρα που στις μετρήσεις είστε πολύ χαμηλά. Εάν συνεργαστείτε, μπορεί όλα αυτά να αλλάξουν, έτσι δεν είναι?
1: Μπορεί να αλλάξουν, ναι, και εγώ κύριε πιστεύω ότι θα γίνουν πολλά και μέχρι τις εκλογές και αμέσως μετά τις εκλογές. Οι άνθρωποι και οι πολιτικοί χώροι που θα κρατήσουν δυνατά αξίες, αρχές και προγραμματικές θέσεις κάπου θα βρεθούν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτές οι εποχές έχουν τεράστιες ανάγκες. Δεν έχουν περισσεύματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν περιθώρια για περισσεύματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Αναγνωστοπούλου, θα σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ,
0: νομίζω ότι μας βοηθήσατε να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει εκεί στον χώρο της αριστεράς. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Εγώ
0: καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
0: Μας έβαλε τα ροκ για να πάμε προς το τέλος ο Ανδρέας. Το καταλάβαμε, Ανδρέα. Ανδρέας Πονημερόπουλος, θα σας το πω στην αρχή. Δεν το ξεχνάμε τον Ανδρέα εδώ. Στον ήχο και στις επιλογές στις μουσικές. Ρούλα Νικολέτα στην υποστήριξη εκπομπής. Την ψυχολογική υποστήριξη και όλη, ό,τι άλλο χρειάζεται εδώ μέσα.

Η Σιάννα Γνωστοπούλου μας έδωσε να καταλάβουμε ότι δεν θα πάνε τόσο εύκολα με τον Τσίπρα, αλλά η ουσία είναι ότι η Νέα Αριστερά δεν καταγράφεται. Καταγράφεται πολύ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις και το πιο πιθανό σενάριο είναι το Δεκέμβρη να αποφασίσουν να συμπορευτούν με το ΣΥΡΙΖΑ, με την κυρία Δούρου δηλαδή, και να υπάρξει μια κοινή κάθοδος, γιατί αλλιώς δεν τους βλέπω ούτε τον ένα ούτε τον άλλο να μπαίνουν στη Βουλή.

σήμερα, όπως είπαμε, θα μάθουμε και αύριο θα έχουμε δυνατότητα να τα αναλύσουμε όλα τα λεπτομερή μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για τα θέματα τα ενεργειακά. Σας έχουμε δώσει το πλαίσιο στο οποίο βεβαιωμένα θα κινηθούν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις.

0: Λοιπόν, η ώρα φτάνει κοντά στις 10 και εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε, ανανώνοντας το δικό μας ραντεβού για αύριο εδώ στον αέρα του Αλφα Πάτρας 94 και 4, εκτός ελέγχου. Μαζί μας και σήμερα ήταν τα ζαχαροπλαστεία Caravel, τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, με 6 σημεία στην πόλη, παντού δίπλα σας, παντού κοντά σας. Γευστικό τα ταρτοποιήματα, εξαιρετικός καφές, το top παγωτό της πόλης και τα πιο γευστικά και σε μεγαλύτερη ποικιλία γλυκά, με ιστορία από το 1955. Caravel, κοντά σας παντού. Κοντά σας και ο Αλφα, όπου θα συνεχίσετε εσείς να είστε συντονισμένοι. Έρχονται Τάκης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα. Να είστε καλά. Καλημέρα, αύριο πάλι μαζί.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Σε κλειό κακοκαιρίας η χώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Σημαντικά προβλήματα προκαλούν ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική. Ανησυχία προκαλεί άνοδος της στάθμης των υδάτων στον Κηφισό, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε επιφυλακή. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος μέχρι τις 6 το πρωί είχε λάβει 38 κλήσεις από την Αττική για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Την ίδια ώρα, μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Κιάθου προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν τους δρόμους του νησιού, ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί σε κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμευμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους χυμάρους. Το 112 ήχησε και στην περιοχή πολιτικά στην Εύβοια, καλώντας τους κατοίκους να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Διεκόπη κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπη στην θέση Καντά, καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείληση του ποταμού Κυρέα. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στη Ραφίνα τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες τροποποιούνται και θα εξυπηρετούν μόνο την Άνδρο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, αναμένεται να συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη, όπως προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ σημείωσε ότι θα συνεχιστεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της. «Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε αραβωνιασμένη με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο η ίδια σε ανάρτησή της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί στενάρα το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητα. Στις δικαστικές αρχές οδηγεί το 22χρονος που συνελήφθη ως προμηθευτής των ναρκωτικών που οδήγησαν στον θάνατο την 20χρονη στη Θεσσαλονίκη. Στο σπίτι που συνελήφθη ο 22χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών. Σε κινητοποίησεις προχωρούν οι συνταξιούχοι. Παράσταση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί σε μία ώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Ζητούν μεταξύ άλλων επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Στον διεθνή χώρο, το υψηλό δημόσιο χρέος μεγάλων αναπτυγμένων χωρών είναι ο βασικός λόγος που αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων τους, τονίζει σε έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καλεί τις χώρες αυτές να λάβουν επιγόντως μέτρα για να θέσουν το δημόσιο χρέος σε βιώσιμη τροχιά και να περιορίσουν τις επιπτώσεις για τον υπόλοιπο κόσμο. Σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο έπληξε τη νύχτα ρωσικός βαλιστικός πύραυλος με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 21 να τραυματιστούν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 72-55 επί της Παρτίζαν. Στις 10 απόψε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα 289 και είναι η Αφιρένα Δανέγκα.
1: Είναι ο
0: Τάσος Τασκαλιδρανιάν, είναι και οι υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις οι οποίες υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή στο δημοκρατικό πλαίσιο, το προοδευτικό να πούμε.
1: Ναι, όχι το πιστοδρομικό.
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, όλοι είναι προοδευτικοί.
0: Τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, τι είναι ο προοδευτικός και ποιος δεν είναι προοδευτικός.
1: Όλοι αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί στην Ελλάδα.
0: Συντηρητικός.
1: Δεν υπάρχει, είσαι ο μόνος. Οι άλλοι δεν θέλουν να χάσουν. Θέλουν να είναι μπροστά, να είναι μοντέρνοι.
0: Από πολλούς από αυτούς τους ρίχνω.
1: Σε προοδευτικότητα. Ναι, αλλά λένε ότι είναι προοδευτική. Υπάρχει μια, αυτή η καραμέλα είναι πολύ συνηθισμένη.
0: Έχω ένα φίλο, κάτι στην Πάτρα, ο οποίος είναι. Γεννήθηκε με πράσινη φασκιά. Πώς να σου πω, Πασόκ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πιο συντηρητικό άνθρωπο στη ζωή μου δεν έχω συναντήσει. Είναι φίλος μου.
1: Μα έτσι. Υπάρχει παντού, δεν υπάρχει αυτό.
0: Και μου λέει: εμείς προοδευτικοί, ρε Κωνσταντουλάστε. Δεν κάνει το για τίποτα. Το πλάκα μας κάνει τώρα.
1: Ναι. Είναι με την προοδευτικότητα.
0: Την προοδευτικότητα.
1: Το 1981.
0: Το έχουμε. Λοιπόν, Μιχάλη, καλημέρα. Είναι ο Μιχάλης Παπαδόπουλος από το ΔΕΦΑΚ, το γνωστό site και φίλος μου.
2: Καλημέρα. Τώρα καλημέρα στην Αίδα.
0: Περίμενε ένα λεπτό να ακούσεις τι λέει για σένα ο Βελόπουλος. Περίμενε να ακούσεις και θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Πάμε.
3: Ποια είναι η αλήθεια για την Κίμπερλη? Ποια είναι η αλήθεια για την πρέση των ΗΠΑ? Γιατί δεν κάθεστε να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό που είναι το πρόβλημα?
4: Θα σου πω βασικά πράγματα για να καταλάβουν οι Έλληνες τι συμβαίνει με την κυρία Γκυλφόιλ. Γιατί άλλο ότι σας δείχνουν τα κανάλια και άλλο ότι συμβαίνει πραγματικά. Λένε για τα 100.000 δολάρια που ζήτησε η Γκυλφόιλ από κάποιον να του κάνει εξυπηρέτηση. Μα στην Αμερική οι χορηγίες είναι νόμιμες. Θέλω πραγματικά να καταλάβετε ότι είναι πολύ μικροί οι ηγέτες σας και αποδείχθηκε και απεδείχθη αλλά και δειλή. Όταν ήρθε η Γκυλφόιλ εδώ, ο Βελόπουλος, ούτε φωτογραφία βγήκε μαζί της, ούτε έτρεξε να γλύψει στην πρεσβεία σέρνοντας στο Σαλιγκάρι όπως πήγαν κάποιοι υπουργοί εκεί μέσα στη Φουκοκολάρη, για να βγω μια φωτογραφία μαζί της, γιατί πάντοτε ο πολιτικός πρέπει να θυμάται ένα πράγμα. Μια φωτογραφία χίλιες.
0: Βλέπεις, Μιχάλη, δικαιολογεί. Θα το βρούμε το σημείο που λέει για το ΔΕΦΑΚ.
2: Μας θύμισε ο κύριος Βελόπουλος και έδειξε και στην Ελλάδα πάρα πολύ πολιτική τι εντύπωση έχω για τη δημοσιογραφία και την ελευθερία του Τσιπουτάκη. Έθεν κακή θύμηση, δυστυχώς.
0: Καλά, είναι, να σου το πω διαφορετικά, επειδή το ανέφερες, για την ελευθερία του τύπου μιλάνε μόνο. Δεν το εννοούν κανένας πολιτικός.
2: Ξέρεις, έκανες μια πολύ ωραία εισαγωγή προηγουμένως με την Αθηναίδα. Λέγατε για το ποιος είναι, τι θεωρείται προοδευτικό στην Ελλάδα ή όχι. Θα μπορούσα απλώς να πω κάτι. Εγώ, παρότι ιδεολογικά ανήκω στον αριστερό χώρο, δεν το έχω κρύψει και ποτέ, θεωρώ ότι από τους πιο προοδευτικούς πολιτικούς που γνώρισα εγώ προσωπικά, σε προσωπική επαφή, αλλά και από την πολιτική του διαδρομή στην Ελλάδα, ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Ένας απίστευτα προοδευτικός άνθρωπος. Έχω συζητήσει ώρες μαζί του. Κανείς πραγματικά του βγάζει το καπέλο. Και υποτίθεται ότι εκπροσωπούσε τη Νέα Δημοκρατία, μια σε εισαγωγικά συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα. Επίσης, έχω δει πάρα πολλούς μη προοδευτικούς, βαθιά συντηρητικούς πολιτικούς στον χώρο της αριστεράς.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτός ο διαχωρισμός εμένα δεν μου λέει τίποτα, γιατί.
1: Ναι, και θέλουμε προσωπικότητα.
0: Θέλουμε προσωπικότητα στον προσώπο. Ναι. Δηλαδή,
1: δεν είναι μόνο ιδεολογία. Αν είναι προσωπικότητα, είναι συντηρητικό άτομο, τελείωσε.
2: Για να κάνω και ένα σχόλιο και να βάλουμε λίγο τα πράγματα στις θέσεις, επειδή το ΔΕΦΑΚ ήταν από τα πρώτα μέσα, τα οποία 26 Σεπτεμβρίου, όταν όλοι οι υπόλοιποι ήταν ένα Σάββατο πριν κοιμόντουσαν, ήδη ήταν Σαββατοκύριακο, αναδημοσίευσε μάλλον τις πρώτες αποκαλύψεις του Wall Street Journal τότε. Να πω το εξής, και αυτά τα οποία λέει ο κύριος Βελόπουλος θα το πω με κάθε σεβασμό στο κόμμα το οποίο εκπροσωπεί και είναι εκλεγμένος πολιτικός αρχηγός, ετούτοις στο σχόλιο το οποίο άκουσα είναι τουλάχιστον τα όρια της φεδρότητας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι προφανώς οι υπουργοί, οι Έλληνες αυτή τη κυβέρνηση, φυσικά θα φωτογραφηθούν και θα συναντηθούν και θα έχουν επαφές με την πρέσβυρα των ΗΠΑ, με τον πρέσβη των ΗΠΑ, όποιος και αν είναι αυτός ο πρέσβης. Είναι μέσα στο πλαίσιο της θεσμικότητας, είναι μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των οποίων έχουν και είναι λογικό να συμβαίνει αυτό.
0: Περίμενε όμως, εδώ με την κυρία Γκυλφόιλ όμως. Καταπατήθηκε πλήρως το πρωτόκολλο.
1: Το πρωτόκολλο το γράφουν οι Financial Times πολύ εύστοχα. Λένε ότι δεν υπήρχε, υπήρχε πλήρης έλλειψη κατανόησης τους, γιατί πρέπει να υπάρχει πρωτόκολλο.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Αθηναίδα, το βάλεις στο σωστό πλαίσιο. Λέω τώρα αυτό το οποίο ακούστηκε στο απόσπασμα του βίντεο. Προφανώς λοιπόν εδώ πέρα είχαμε πάρα πολλές παραβιάσεις πρωτοκόλλου, είχαμε και άλλα πράγματα. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που μας ήρθαν έτσι με μορφήσιον στην Βάδας από τη ΣΥΠΑ. Η κυρία Γκυλφόιλ νομίζω για να το βάλουμε σε μια σωστή σειρά εγκαλείται, μάλλον διώχθηκε από τη θέση της, ουσιαστικά απολύθηκε γιατί δεν ήταν και διπλωμάτης καριέρας, ήταν τοποθετημένη εκεί.
0: Απολύθηκε. Καλά, ούτε και ο καρπαζός πάκτορας Τζορτζ Τσούνης ήταν καριέρας.
2: Προφανώς είναι
0: επιλογή. Τον βαράγανε στην πλάτη, γεια σου Γιώργο, τώρα τα είδα αυτά και έφρυξα δηλαδή.
2: Ήταν φρικτά πράγματα όντως.
0: Ναι, εντάξει,
2: είναι, ένα θέμα, εντάξει. Είναι ένα θέμα του πραγματικά πώς μας βλέπουν οι ΗΠΑ.
0: Να σου πω κάτι. Όταν η Γκυλφόιλ στις ΗΠΑ, πολύ πριν έρθει στην Ελλάδα και δεν υπήρχε και τέτοια προοπτική, είχε βγει στο Fox News, ένα κανάλι το οποίο στηρίζει τον Τραμπ πάρα πολύ, και έβριζε τους Έλληνες ότι είμαστε μπελόσκυλα, ότι κατουράμε στο χαλάκι όπως ο σκυλός και πρέπει να μας εκπαιδεύσουν, είμαστε, θέλουμε να μας πληρώνουν οι άλλοι. Όταν λοιπόν τα έλεγε αυτά, αυτή την εικόνα είχε για την Ελλάδα. Αυτό ήταν μέσα της.
1: Και αυτή την εικόνα ήρθε να εκμεταλλευτεί αυτή μέσα στο μυαλό της. Γιατί σου λέει εκεί είναι best.
0: Γίδια είναι. Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μόνο θέμα. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Μιχάλη. Δεν είναι μόνο θέμα. Ξέρεις ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια ελαστικότητα. Δεν μπορείς λοιπόν να στέλνεις μια κυρία η οποία εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει συμπεριφορά επαγγελματία διπλωμάτη. Και ξέρει ότι
0: μα
1: θα πάει και θα κάνει δεξίωση και αυτή η αστραφτερή στα μπουζούκια και τέτοια. Αφού ξέρει ότι είναι μια χώρα που θα πάνε και θα βαράνε στην πλάτη. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και λίγο ευθύνη.
0: Δική μας.
1: Όχι η δική μας. Ναι. Είναι και ευθύνη των ΗΠΑ.
0: Μα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μιχάλη, δεν στείλανε ποτέ αυτόν τον καιρό επί Τραμπ ένα κανονικό πρέσβη εδώ.
2: Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Δεν στείλανε. Τον προηγούμενο, τον Γιώργη.
1: Είναι ευθύνη δική του. Ναι, ήταν κάποιος ο οποίος επιθυμούσε τη θέση πάρα πολύ, με πολλά λεφτά.
0: Ναι, την πλήρωσε. Τι...
1: Και ήθελε να έρθει εδώ να ζήσει το όνειρό του.
2: Να βάλουμε λίγο τάκι το δάκρυο υπό τον τύπο των Έλληνων σε αυτό. Ναι. Παραδοσιακά οι Ηνωμένες Πολιτείες, η εκάστοτε πρόεδρος, κοιτάει να ικανοποιήσει και το εσωτερικό του κοινό, για να το πω διαφορετικά, να ικανοποιήσει και τα λόμπι τα οποία τον στηρίζουν.
1: Βέβαια.
2: Τα οποία υπάρχουν.
0: Όχι, μια διόρθωση. Δεν κοιτάει να τα ικανοποιήσει, κοιτάει να βγάλει την υποχρέωση, να ξεχρεώσει.
1: Ο κύριος Τσούνης ήταν μια τέτοια.
0: Να ξεχρεώσει.
2: Να δούμε ειλικρινά και ξέρεις το ελληνοαμερικανικό λόμπι στη ΣΥΠΑ. Τι ακριβώς κάνει, όπως είπες και στην επιλογή του κ. Τσούνη και στην επιλογή της Κίμπερλι και όλα αυτά, πώς λειτουργεί εκεί?
1: Λειτουργεί βέβαια και αντίθετο πολλές φορές. Νομίζω ότι τώρα στην περίπτωση της Κίμπερλι, εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα.
2: Δίπλα στην Κίμπερλι, Αθηναίτα, δεν το λέω τυχαία. Δίπλα στην Κίμπερλι, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal και με τις αποκαλύψεις, βλέπουμε και έναν Ελληνοαμερικανό λοπίστα, κάποιον κύριο Κρις Μαραφέτσο, ο οποίος έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο και ο οποίος δεν είναι από την Ελλάδα. Είναι τοποθετημένος από το Ελληνοαμερικανικό.
0: Περίμενε να ακούσεις, περίμενε τώρα. Σε κάνω εγώ να πούμε. Να στα πει ο Βελόπουλος, να μάθεις. Έλα.
3: Είναι όλα business. Μην κοροϊδευόμαστε. Οι πρεσβευτές είναι μπροστινοί εταιριών. Δηλαδή τώρα το ανακάλυψαν. Διαβάζω site ελληνικά. Κάτι ψευτο αριστερά site. Είναι δυνατόν η πρέσβης να εκπροσωπεί και να πηγαίνει με τον εφοπλιστή? Γιατί ρε μάγκες, δεν το κατάλαβα αυτό. Αφού στην Αμερική επιτρέπεται, δεν απαγορεύεται. Δεν είναι παράνομο. Αυτοί θέλουν κρυφά να τα κάνουν. Δηλαδή ο Τσίπρας που πήγε στα κόντρα της Παναγοπούλου, στο ψευτοαριστερό του Defunk, πώς λέγεται ένα site του Τσίπρα, δεν ανοχλεί.
0: Για σένα είπε. Τα άκουσες.
2: Είμαστε ψευτοαριστερό site του Τσίπρα.
0: Ναι, εντάξει, τι κάνουμε τώρα.
2: Κοίτα, στην πολιτική και στη δημοσιογραφία όλοι κρινόμαστε και ο κριτής μας είναι...
0: Πάντως αυτό που λέει...
1: Δεν είναι ενημερωμένος ο κύριος Βελόπουλος αυτά που λέει πάντως τώρα. Γιατί? Δεν επιτρέπεται όλο αυτό. Ούτε ο λόγος που η κυρία Κίμπερλι αποπέμφθηκε είναι ακριβώς αυτός. Ότι δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται με ιδιωτικά μέσα.
2: Είναι τρεις συλλογοί. Αυτό θα έλεγα προηγουμένως Αθηνά. Δεν είναι τρεις συλλογοί για τις οποίες απέμφθηκε η κυρία Κίμπερλι. Ο ένας είναι οι αποκαλύψεις για τον διάλογο με τον Αμερικανό επιχειρηματία, από τον οποίο είπε το περίφημο Honey Please. Έχει γίνει πλέον και σύνθημα το Honey Please. Από τον οποίο ζήτησε να τους τοποθετήσει $100,000 στην κάρτα στην American Express, ώστε να μην φέρονται και τα λεφτά μέσα στους American
1: Express. Αυτή τη στιγμή όμως η έρευνα είναι μεγαλύτερη, είναι ευρύτερη.
2: Ο δεύτερος λόγος είναι ακριβώς η σχέση της με τη συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία, τον Άκτορα και τον.
0: Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει.
2: Τον CEO της Νέα Μάρτυρα, τη χρησιμοποίηση του ιδιωτικού του αεροπλάνου για δικές της αποστολές στα Βαλκάνια και σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Και ο τρίτος λόγος ήταν ακριβώς αυτά τα οποία αποκαλύπτουν οι Wall Street Journal, ότι μιλώντας με κυβερνήσεις στα Βαλκάνια, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, ζητούσε να συνάψουν συμβόλαια με συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία για το LNG. Δηλαδή το λόμπι. Αυτά τα τρία πράγματα απογορεύονται, είναι ανάρμοστα.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε.
2: Ο κ. Βελόπουλος λέει ότι αυτά επιτρέπονται, αυτά επίσης απογορεύονται, είπα, είναι ανάρμοστα.
0: Όχι, αν επιτρεπώ τους στις ΗΠΑ.

0: Ναι. Προφανώς κάποια αντίστοιχα συμφέροντα, σα είπα. Εγώ έχω ακούσει και το όνομα, για παράδειγμα, της εταιρείας Argent LNG. Λέω και το όνομα. Αυτό ακούσει ο κ. Βελόπουλος, αν δεν το έχει πληροφορηθεί. Είναι αντίπαλος εταιρεία της συγκεκριμένης κοινοπραξίας που έχει δημιουργηθεί, της Atlantic, και είναι αντίπαλος εταιρεία της ΥΠΑ, που και αυτή προμηθεύει LNG, θέλει άλλο διάδρομο να ακολουθήσει το LNG για την Ευρώπη. Η οποία είναι εταιρεία η οποία νομίζω η έδρα της είναι κάπου στο Τέξας. Είναι δύο διαφορετικές, αν θέλει, σχολές και πολιτικές μέσα στο ΜΑΓΑ, το περίφημο κίνημα του Τραμπ στη ΣΥΠΑ, αλλά και οικονομικές, οι οποίες έχουν δύο αντίστοιχους, να το πω διαφορετικά, διαδρόμους. Όχι μόνο για το LNG, αλλά και για την οικονομικό γεωπολιτική εξάπλωση στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal από κάπου τροφοδοτήθηκαν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχαλάκη μου. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Μου λέει, εδώ, γιατί δεν μας ενδιαφέρει ο Άκτρας? Γιατί έχεις τίποτα στοιχεία να μου δώσεις εσύ? Αυτά τα δημοσιεύματα εγώ δεν τα έχω.
2: Εμείς λέμε τι υπάρχει.
1: Να πω για τον Άκτρα ό,τι θες. Σιγά. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε έχω. Ούτε τους ξέρω ποιοι είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω δηλαδή τα πρόσωπα. Δηλαδή δεν τους γνωρίζω. Δεν έχω γνωριστεί ποτέ με αυτούς που έχουν τον Άκτρα. Αλλά όμως. Ελάχιστος επιχειρηματίες ξέρω εγώ, από τα παιδικά μου χρόνια μερικούς. Τον Τρικαλινό που έχει τα αυγοτάραχα, τον Πολυχρόνητο Σιγκελίδη που έχει τη Σιτρόεν, είναι φίλος παιδικός. Αυτούς ξέρω. Τώρα με τις εταιρείες αυτές δεν έχω σχέση. Τις, πώς λες, αυτές που εργολάβους και άλλοι είχαν. Άι, βρέστε τους εσείς και αφήστε με εμένα πρωί-πρωί. Έτσι. Λοιπόν, και τίποτα, το μαγαζί δεν είναι πια δικό του. Όταν έχει χωρίσει και μπαίνει στο ίδιο σπίτι με την ίδια γυναίκα, είναι έγκλημα. Πού πάει αυτό? Μάλιστα. Δεν ξέρω. Εντάξει.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα.

0: Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, έχουμε να πούμε τα εξής. Έχει βγει μια πληροφορία, μια είδηση, η οποία κάνει το γύρο των τηλεοπτικών σταθμών. Δεν θα πω για το διαδίκτυο, γιατί είναι άλλη ιστορία.
3: Να.
2: Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς που λένε τι φάρμακα έπαιρνε ο Μαζωνάκης.
3: Υπάρχει ιατρικό απόρριτο.
2: Υπάρχει, ρε παιδιά, ιατρικό απόρριτο σε αυτή τη χώρα. Αφήστε την ψυχή του ανθρώπου να ηρεμήσει. Πόσο ξεφτύλα θα γίνεται επιτέλους για να πάρετε μια τηλεθέαση.
3: Να πω τι γίνεται, γίνεται και κάτι άλλο.
2: Να το πεις. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω το βρίσκο.
3: Συγγνώμη,
2: να ολοκληρώσω. Είναι δυνατόν να υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης και να μην του κάνει να βάλει ένα πρόστιμο. Για το Ζαχαρό αυτό που είπε, και καλά κάνανε, ζητήσαν από τη διοίκηση του έμαθα χτες από το ΟΑΝ να απολογηθεί η διοίκηση για αυτό που είπε. Okay. Και θα τους βάλει και πρόστιμο, γιατί άμα προσβάλλεις νεκρό έχει τεράστιο πρόστιμο. Εδώ δεν τον προσβάλλουν τον νεκρό. Όταν βγάζουν εδώ πέρα και λένε τι φάρμακα έπαιρνε ο άνθρωπος.
3: Προβλήματα υγείας του ανθρώπου.
2: Δηλαδή εντάξει ρε γαμώτο, δηλαδή κάπου να υπάρξει ένα όριο, επιτέλους δηλαδή, και από τη δική μας την Ένωση, που δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Να τους βάλει μυαλό δεν γίνεται.
3: Εντάξει, μπορεί να κάνει ανακοίνωση όμως.
2: Να κάνει μια ανακοίνωση
3: με τη
2: και να το καταδικάσει. Άκου, λέει, έπαιρνε αυτά τα φάρμακα μας. Να ξέρει, έπαιρνε τα άλλα τα φάρμακα.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δεχτεί τηλεφωνήματα στα σπίτια τους, γιατί είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο γιατρό και τους παίρνουν δημοσιογράφοι τάκι. Έχουν βρει τις λίστες, δεν ξέρω από πού, από κάποιο υπάλληλο, δεν θέλω
2: όχι,
3: να σκεφτώ.
2: Όχι, μόνο από την αστυνομία, κάποιος ναι, τη διέρευσε.
3: Δεν θέλω να το σκεφτώ αυτό.
2: Τους
3: παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο και τους λένε θέλετε να μιλήσετε που πηγαίνατε στο γιατρό. Και έχουν σοκαριστεί άνθρωποι. Υπάρχει ιατρικό απόρριτο. Το αν πήγαν ή αν δεν πήγανε είναι δικαίωμά τους, είναι δικό τους θέμα και δεν είναι δυνατόν να το ξέρει ένας δημοσιογράφος και να τους ενοχλεί.
2: Εμένα με ενοχλεί αυτό που κάνουν με το Μαζωνάκη πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή έπαιρνε αυτό το χάπι, έπαιρνε το άλλο χάπι, του είχαν βάλει
3: δεν
2: εκείνο.
3: Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Μας ενδιαφέρουν το εγκληματική.
2: Σε μια παράνομη πράξη, σε μια εγκληματική πράξη, ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Από εκεί και πέρα, άσε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορεί τώρα δηλαδή να βγαίνουν φορά παρτίδα τι έπαιρνε ο άνθρωπος. Έλεος δηλαδή.
3: Ντροπή.
2: Εντάξει τώρα.
3: Εντάξει, είναι ντροπή.
2: Δεν ξέρω και αυτοί που κάνουν τις εξετάσεις. Μιλάνε και αυτοί τώρα. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Αλλά όμως είναι απαράδεκτο. Κατά τη δική μου την άποψη, είναι απαράδεκτο. Και αυτό που είπες τώρα, που βρήκανε τις λίστες και παίρνουν τα σπίτια τους ανθρώπους και τους λένε που είσαι στο γιατρό, πέστε μας τι έγινε. Εντάξει τώρα. Δηλαδή...
3: Βγείτε να μιλήσετε. Μπορείτε θέλετε να βγείτε να μιλήσετε στην εκπομπή. Εκπομπές είναι.
2: Εκπομπές,
3: που το κάνουν αυτό.
2: Που το κάνουν, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, συγχαρητήρια και σε αυτούς και στα ίδια τα κανάλια που εξακολουθούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, κύριε Τάση, παρακαλώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ. Νομίζω το σχολείο μας κάποιος μπορεί να τους βρίσκει αντίθετος, κάποιος δεν μπορεί να τους βρίσκει σύμφωνος, αλλά εγώ θα επιμείνω στην άποψη ότι δεν μπορείς να καταπατάς το ιατρικό απόρριτο. Δεν γίνεται. Δηλαδή κάπου θα χάσουμε τον έλεγχο στο τέλος. Μην σου πω τον έχουμε χάσει βέβαια σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά κάπου δηλαδή θα γίνει να ξεφτυλιστεί όλο το πράγμα.
1: Εντάξει, είναι και σοκαριστικό τώρα τι έχει προκύψει. Ο άνθρωπος τον είχαν στο ιατρείο και χυμόταν και τον τράβαγε άλλη φωτογραφία και έστειλε τις φωτογραφίες.
0: Ναι, εντάξει. Άλλο
1: είναι ανατριχιαστικά. Ναι, ναι, ναι. Αυτά που έχουν προκύψει ας μας κάνουν καλύτερους, όχι χειρότερους.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι όλο αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δεν θα το σταματήσουν όσο παίρνουν νούμερα οι εκπομπές.
1: Θα πρέπει ο κόσμος να έχει αντίσταση όμως αυτού του είδους τα ρεπορτάζ.
0: Δεν έχει,
1: μωρέ,
0: τώρα έχει την τηλεόραση ανοιχτή και χάμου, βλέπεις όλα να δω τι έγινε. Εντάξει. Περιέργεια, εντάξει. Ο κόσμος δεν φταίει 100%.
1: Εκπαιδεύεται πολύ λάθος,
0: ναι,
1: όμως.
0: Εκπαιδεύεται λάθος, εντάξει, ναι. Τώρα. Δηλαδή, okay. Έχουμε διαλέξει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Παρακαλώ, κυρία Τάσο. Το βάλω αυτό γιατί θα πω για τις δημοσκοπήσεις για το Πασόκ.

0: Λοιπόν, χτες έγινε μια δημοσκόπηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, λέει στην πρόθεση ψήφου, λοιπόν, έχει ένα 25,5 η Νέα Δημοκρατία, ένα 13,3 ο Τσίπρας, ένα 10,4 το Πασόκ. Δεν ανεβαίνει με τίποτα. 6,1 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,8 η Ελληνική Λύση, 4,3 η Πλεύση Ελευθερίας, 3,8 η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, η οποία θέλει να είναι παρευτοδυναμία, λέει, στις εκλογές. Ναι, μετά το απόγευμα, μετά τον Ασπερινό. 2,9 η Λατινοπούλου, 2,3 το Μέρα 25, 1,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι.
0: 0,9 η Νίκη, 2,9 είναι το κόμμα το οποίο, για το οποίο μιλάει ο κ. Κασιδιάρης. Και πάμε τώρα λοιπόν στην εκτίμηση.
1: Αυτό γιατί το μετράνε έτσι?
0: Υπάρχει αυτό το κόμμα.
1: Υπάρχει αυτό το κόμμα, αλλά λέω γιατί αποδίδουν. Ναι, γιατί αποδίδουν το πώς.
0: Τα αποδίδουν αφού αυτό εκεί, αυτό στηρίζει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλώς μου τη δίνει αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα. Ναι. Νέα Δημοκρατία 30,3 στην εκτίμηση. 15,9 ο Τσίπρας, 12,3 το Πασόκ. Δεν ανεβαίνει με τίποτα. 7,2 το Κουκουέ, 6,8 η Ελληνική Λύση, 5,1 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 4,5 η Ελπίδα, 3,5 η Λατινοπούλου, 2,7 ο Βαρουφάκης, 1,7 ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,1 Νίκη, 3,5 το κόμμα το οποίο αποδίδεται στον κύριο Κασιδιάρη. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι θες τώρα, δηλαδή, αν πάμε με αυτή την εκτίμηση ψήφου και έδρες και έχουμε εκλογή, αυτό που λέω και θα χαρώ, άκου τώρα, άκου χαρά που κάνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν πάμε έτσι, η Νέα Δημοκρατία θα βγάλει 122 έδρες, 48 ο Τσίπρας, 37 το Πασόκ, 21 το Κουκουέ, 20 η Ελληνική Λύση.
1: Έχεις application και το κάνεις αυτό.
0: Πλεύση Ελευθερίας 16, Ελπίδα 14, Φωνής Λογική 11, Συμμαχία Ελλήνων 11. Λοιπόν, δηλαδή 122 η Νέα Δημοκρατία. Και αν πάει με το Πασόκ, 122 και 37, κάνω λογαριασμό, ρε.
1: Ναι.
0: 152 και 7, 159. Κάνουν κυβέρνηση.
1: Κάτι γίνεται, ναι.
0: Κάνουν κυβέρνηση. Να ξεφύγει καμιά ιδέα σε 160 βουλευτές. Εντάξει, τα δύο κόμματα αυτά. Με το Βελόπουλο δεν φαίνεται, γιατί άμα 122 και 20 η Ελληνική Λύση είναι 142, δεν βγαίνει εκεί ο λογαριασμός. Εντάξει, δεν έχει τον πόνους εδώ, βέβαια, έτσι.
1: Mm-hmm. Πόσο είναι τον πόνους?
0: 40. Από το 25 και πάνω, εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Να σας πω όμως και κάποια άλλα στοιχεία. Στην ιεράρχηση των προβλημάτων, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός 59%, η οικονομία ανάπτυξη 27%.
1: Α, τι τους απασχολεί.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Η ιεράρχηση των προβλημάτων που λέει, η ενεργειακή κρίση κόστος καυσίμων 21%, η διαφθορά 13%, τα εθνικά θέματα 11%, 12% μάλλον, κατάσταση στο ΕΣΥ 11%, κατάσταση στην παιδεία 11%, ύψος εισοδημάτων 9,8%. Αυτά τους απασχολούν. Λοιπόν, πιστεύετε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις? Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας λένε 77,7 ναι. Mm-hmm. Οι ψηφοφόροι του Πασόκ λένε 63,6 ναι. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό έκανα το λογαριασμό νωρίτερα.
1: Mm-hmm.
0: Η Ενεργειακή Συμμαχία με τις ΗΠΑ κάθετος διάδρομος γεωτρής ενισχύει την εθνική μας ασφάλεια. 55% ναι. Και εδώ πέρα, αν ξεχωρίσουμε τα κόμματα, είναι από την Δημοκράτες 83% ναι και 76% η Πασόκη. Πιστεύετε, γιατί πιστεύετε ότι οφείλεται η συγκεκριμένη η ακρίβεια, η συνεχιζόμενη ακρίβεια? 22% σε εξωγενείς διεθνείς παράγοντες, το 50,4% στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και το 25%, 26% λέει και στις δύο αυτές περιπτώσεις. Πώς κρίνετε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός απέναντι στην ενεργειακή κρίση? 120 δόσεις, 60,3% θετικά. Η αυστηρότερη όρη για τους σέρβισες, 55,6% θετικά. Πώς κρίνετε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την ενεργειακή κρίση? Τι λέει, η συγκράτηση του πετρελαίου στο 1,75. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση παίρνει άμεσα μέτρα για τις καθυστερήσεις? 76,2 ότι καθυστερεί, 21 ότι παίρνει άμεσα μέτρα. Θεωρείτε ότι μπορεί μια χώρα να αντιμετωπίσει την κρίση μόνη της ή χρειάζεται συνολική αντίδραση Ευρωπαϊκή Ένωση? Το 58% λέει ότι χρειάζεται και βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 37% μόνο λέει μόνη της. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και υπάρχει και η μέτρηση που λέει καταλληλότερα πρωθυπουργού, 27,5 ο Μητσοτάκης, 13 ο Τσίπρας, 7 ο Ανδρουλάκης. Αυτή είναι η κατάσταση και η παράσταση νίκης είναι 58% η Νέα Δημοκρατία, 7 η Ελλάς, 13,7 το δεν ξέρει, 5,2 το Πασόκ και 13,7 δεν ξέρει να απαντάει. Αυτή είναι η κατάσταση από τη χθεσινή δημοσκόπηση. Ελπίζω ότι αυτά τα νούμερα βέβαια θα διαφοροποιηθούν όσο πηγαίνουν προς τις εκλογές. Δηλαδή Φεβρουάριο, Μάρτιο θα έχουμε πολύ διαφορετικές.
1: Αυτό που δεν θα αλλάξει είναι τι απασχολεί τον κόσμο όμως.
0: Όχι, αυτό δεν αλλάζει φυσικά.
1: Και αυτό δεν βοηθάει στις εκλογές. Είναι δύσκολο.
0: Λοιπόν, η αρετή λέει, γι' αυτό βλέπω τηλεόραση, για αυτά που λέγαμε νωρίτερα και ακούει μόνο ραδιόφωνο. Αρετή μου, να είσαι καλά, να ακούς ραδιόφωνο, και εγώ το λατρεύω αυτό το μέσο πολύ περισσότερο από τηλεόραση που αναγκαζόμαστε να κάνουμε για πολλούς και επικαιρούς λόγους. Λοιπόν, έλατε Τάσο, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, ο Τσίπρας κατάφερε να ενώσει τις συνιστώσεις και έγινε κυβέρνηση. Τι δεν καταλαβαίνουν όλα αυτά τα κόμματα του 1 και του 2%. Αν δεν πάνε στο Τσίπρα ώστε να ξαναγίνουν κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης δεν πέφτει. Έχει λόγο ύπαρξης Νέα Αριστερά να απαντήσει, λέει ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος? Ο Παπανδρέου. Ποιος είναι ο Γιώργος? Ο Αντώνης, θα πεις.
1: Ναι.
0: Ο Αντώνης δεν θα είναι εδώ σήμερα και αύριο έχει μια υποχρέωση. Ο Ανδρέας κοιμόταν, τώρα ξυπνήσαμε τώρα. Θα τον ακούσουμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κρατήστε τη ζεστασιά μέσα, αφήστε τις απώλειες έξω και μειώστε το λογαριασμό. Ανακαλύψτε τα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου Γεωργίου με προηγμένα προφίλ και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Επισκεφτείτε το showroom μας, Βουλιαγμένης 247 Δάφνη και στο georgiouv.gr. Γεωργίου, έξυπνα κουφώματα, έξυπνη εξοικονόμηση.
4: Μπαμπά το δες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
5: Τι λες αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
4: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
5: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ, μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
3: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει το τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σε λίγο θα έχουμε εδώ και τον...
0: Μην το λες, γιατί δεν το βρίσκουμε.
1: Θα το βρούμε, δεν είναι. Αυτός δεν πάει μακριά.
0: Έχει γυρίσει πλευρό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Καλημέρα να πούμε στην Αρετή.
0: Αυτό που λέει ο Γιώργος προηγουμένως για τον Τσίπρα. Κοίταξε, και το είπα και χθες και το έχω ξαναπεί και το έχω γράψει κιόλας, ότι ο Τσίπρας δεν έκανε rebranding, έκανε reunion. Τώρα δηλαδή ετοιμάζονται 11 βουλευτές οι οποίοι έχουν να εξαρτοποιηθεί, να παραιτηθούν από την έδρα τους και να πάνε στον Τσίπρα. Γραφώνται εκεί σε μια λίστα. Και πιστεύουν όλοι ότι αυτοί θα κρυθούν όπως όλοι. Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, αν γινόταν ποτέ κυβέρνηση ο Τσίπρας, δεν θα έκανε υπουργό τη Ρατσόγλου.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα έκανε υπουργό εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Σε τι
0: επικοινωνιών.
1: Ναι.
0: Τηλεπικοινωνιών, το καλώδιο. Συγγνώμη, τώρα ξύπνησες. Καλημέρα.
6: Όχι, είμαι σε μια κηδεία.
0: Ποιος πέθανε πρωί-πρωί, μωρέ?
6: Πρωί-πρωί, από χθες το βράδυ. Ένα πολύ στενό συγγενικό πρόσωπο. Όχι στενό, δηλαδή, πρώτο βαθμό, αυτό. Ευχαριστώ.
0: Ναι, συλληπιτήρια, να ζήσεις, να το θυμάσαι το πρόσωπο, όποιο και αν είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή έκανε αυτή την αφορά, λέει ένας φίλος εδώ να απαντήσει το εξής ερώτημα. Γιατί όλα αυτά τα 1-2% της αριστεράς δεν πάνε στον Τσίπρα, τον Τσίπρα που κατάφερε να ενώσει τις συνιστώσεις και να γίνουν κυβέρνηση? Δεν πάνε εκεί. Αυτό σε ρωτάει ένας φίλος εδώ, γι' αυτό σε ψάχναμε.
6: Δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί έχουν και τους λόγους τους προφανώς για να μην πάνε. Κάποιους λόγους θα έχουν οι άνθρωποι.
0: Έχει λέει νόημα να υπάρχει Νέα Αριστερά. Συνεχίζει.
6: Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω. Όλα έχουν νόημα, αλλά δεν ξέρω. Αυτό θα το αποφασίσουν οι ίδιοι. Τι να σου πω τώρα.
0: Όχι, δύο λόγους θα το αποφασίσεις. Εκλογές, έτσι.
6: Αυτοί μπορεί να θέλουν να είναι κόμμα και να είμαι στο 04. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όχι, δεν μπορούμε
6: να κάνουμε. Να το κλείσουνε.
0: Ναι, μόνο, γιατί να μην το κλείσουνε.
6: Γιατί να το κάνουμε.
0: Δεν μας... Όχι, τι άπαιξουμε τώρα. Γιατί να το
6: κλείσουνε. Δεν μας στοιχίζει τίποτα.
0: Όχι, μπορεί, δεν μας... Σωστά. Υπάρχει άλλος τρόπος να πέσει ο Μητσοτάκης. Λέει, τι πιθανότητα δίνεται να συμπράξει Τσίπρας Ανδρουλάκης. Εγώ δεν δίνω καμία, δεν ξέρω, Ανδρέας.
6: Εκεί ο Χουρδάκης, ένας Χουρδάκης του Πασόκ είπε κάτι.
0: Αυτό ήταν ότι... ΣΥΡΙΖΑ πρώτα, ρε. Είναι.
6: Όχι, αυτό ήταν της Κωνσταντοπούλου.
0: Α, ναι, αυτό είναι.
6: Ναι, αυτό είναι, ο ίδιος. Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ένας που ήταν στο Ναγία Λίγη.
6: Όχι, κάτι είπε ότι εντάξει, λέει, οι συνεργασίες, πιθανές συνεργασίες, τέλος πάντων δεν τελειώνουμε ένα, ούτε αρχίζουμε ένα καυγά, κάπως έτσι το είπε. Τέλος πάντων, δείχνει μια διαφορετική προσέγγιση, τέλος πάντων, από το πολεμικό κλίμα, να το πω έτσι.
0: Καλά μου, εντάξει, γίνονται αυτά, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε στο φιλό ακροατή ότι δεύτερο και τρίτο κόμμα κυβέρνηση δεν κάνει. Πάντα χρειάζεται το πρώτο κόμμα συν κάποιο ή κάποια από το σετ, δηλαδή των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή. Και πιστεύω ότι αν πάμε, γιατί η εκλογική αναμέτρηση, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, είναι μία. Αυτή που θα γίνει όποτε γίνουν οι εκλογές. Εάν δεν υπάρξει κυβέρνηση, θα επαναληφθούν οι εκλογές. Δεν πάμε, γιατί το πολύ Ανδρέα το έχουν μπερδέψει τις δημοτικές εκλογές. Ότι θα πάει ο πρώτος με το δεύτερο.
1: Και αυτό το καλλιεργούν και οι πολιτικοί, νομίζω. Δεν, αυτό το μπλέξιμο. Μην μπερδεύεστε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να ξέρει.
0: Ναι.
1: Αλλά καλό είναι να ξέρει.
0: Καλό είναι να
1: ξέρει. Δεν είναι υποχρεωμένος να τα παρακολουθεί.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρεωμένος να τα ξέρει πριν ψηφίσει.
0: Ναι. Σωστά. Πρέπει να πούμε ότι και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση πάλι όλα τα κόμματα θα συμμετέχουν. Δεν θα συμμετέχει μόνο το πρώτο και το δεύτερο. Κανονικά όλα τα κόμματα θα ξανακατέβουν. Εκεί βεβαίως θα υπάρξουν συσπυρώσεις πολύ δυνατές το πρώτο, δεύτερο, τρίτο κόμμα, έτσι.
6: Για το τρίτο δεν ξέρω. Το πρώτο, δεύτερο σίγουρα.
0: Το τρίτο γιατί δεν θα συσπυρώσει ο κόσμος Τσίπρας σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που θα είναι τρίτος.
6: Αν είναι τρίτος δεν θα συσπυρώσει.
0: Δεν θα συσπυρώσει.
6: Θα αποσυσπυρώσει. Όποιος είναι τρίτος θα αποσυσπυρώσει.
0: Εντάξει.
6: Αυτό λέει η λογική.
0: Μάλιστα.
6: Αν είναι δεύτερος θα συσπυρώσει βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα ποια είναι η εικόνα που εσύ βλέπεις ανάμεσα στα κόμματα, στο ΠΑΣΟΚ και στο... Και στο κόμμα του Τσίπρα, αυτή τη διαμάχη που έχει ξεσκάρει. Ποια εικόνα σου δημιουργήσε, τι συνειδημικά δηλαδή.
6: Δεν τα παίρνω σοβαρά όλα όσα γίνονται. Πού έχουν τη σημασία τους. Γιατί είναι προφανές ότι όποιος βγει δεύτερος, να το πω έτσι, αυτός θα κρατάει το τιμόνι του παιχνιδιού, ας πούμε. Όποιος έρθει τρίτος, προφανώς θα έχει πρόβλημα μεγάλο. Αν είναι το Πασόκ θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αν είναι ο Τσίπρας θα έχει πρόβλημα, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα, δεν ξέρω αν προλάβει να γίνει και πώς θα το φτιάξει. Τέλος πάντων εξαρτώνται όλα από αυτόν. Δεν υπάρχει κάποιος να το αμφισβητήσει τον Τσίπρα, ακόμα και αν έρθει τρίτος. Ενώ αν έρθει τρίτος ο Ανδρουλάκης θα βγουν 4-5.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Ότι ο Τσίπρας είναι πολύ προσωπικό το κόμμα που έχει φτιάξει.
6: Βέβαια. Τι αν του πει του Τσίπρα, να του πει πώς το λένε, ο Καρτερός, κάτσε εσύ να πάω εγώ.
0: Ναι, δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, καλά, ο Θανάσης δεν του το πει, αλλά εντάξει.
6: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει και κανένας. Θα το πει Θεόνι, Κουφονικολάκο, ότι ξέρεις πρώτα.
6: Δεν γίνεται, ναι.
0: Δεν γίνεται. Ενώ εκεί πέρα θα γίνει. Και να σου πω, εάν ξαναγίνει εσωκομματική διαδικασία στο Πασόκο, Ανδρουλάκης ξαναβγεί.
6: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Λες.
6: Μπορεί.
1: Καλά, αυτό που λέει ο Τέξ είναι.
0: Ανέκδοτο.
1: Είναι ανέκδοτο, αλλά είναι αλήθεια.
0: Αφού έχει το μηχανισμό, ρε, ακόμα.
1: Όχι, και εκτός αυτού, ξεστή, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορούσε αυτή τη στιγμή.
0: Ανδρέα, λέει, πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκι αν δεν συνεργαστούν τα κόμματα, σε ρωτάει ο Γιώργος.
6: Πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκι.
0: Αν δεν συνεργαστούν, λέει, πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Μα το πρόβλημα ο Μητσοτάκης είναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί το, και το έλεγα και χθες. Ρε παιδιά, λέω, ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης. Είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα κόμμα που και ο Μητσοτάκης να μην είναι το κόμμα το συγκεκριμένο. Έχει συγκεκριμένες πολιτικές παραμέτρους και συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση. Εάν είναι κάποιος άλλος που είναι πιο κοντά στη λαϊκή δεξιά, εντάξει, θα είναι κάπως διαφορετικές συνθήκες και το τρόπος με τον οποίο θα το διαχειριστούν, ας πούμε. Εγώ είδα τώρα που γράφουμε σήμερα στον Υπόστο, θα το δεις, Ανδρέα, ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα στηρίξει το κόμμα του Σαμαρά. Δεν που λέει ότι είμαι η ψυχή της παράταξης κτλ. Εξηγώντας σε στενό συνομιλητή, του τακτικό συνομιλητή, όπως γράφουμε στο ρεπορτάζ, ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω μια ιστορική παράβαση, εγώ και η οικογένειά μου δεν πάμε εκεί. Παραμένουν Νέα Δημοκρατία, τελεία και παύλα. Δεν είναι, η Νέα Δημοκρατία είναι το ζήτημα να ρίξουν, όχι το Μητσοτάκι προσωπικά. Γιατί αν το πάνε προσωπικά, κάνουν λάθος. Και όπως έλεγε ο Νονός, δεν είναι προσωπικό, business είναι. Λοιπόν, εντάξει, άμα το πάνε προσωπικά είναι εντάξει, είναι λάθος. Είναι λάθος.
6: Για να δούμε, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά διαβάζουμε.
0: Το Τσίπρα μόνο ο Καραμέρος λέει μπορεί να το εγκαταστήσει. Τον έβρα προχθές στην εκπομπή σου και έπαθα πλάκα, μου λέει ένας φίλος εδώ, πώς αντέχεις. Έχω αποκτήσει αντοχές και εγώ τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, πάει στο διάλογο δηλαδή. Εντάξει, έχω πάθει και ανοσία, μην νομίζετε, γιατί εμείς την παθαίνουμε αυτή τη δουλειά. Είναι ανοσία. Πάντως μου είπανε πολύ για την προηγούμενη Παρασκευή που ήρθαμε τον Αντώνη εδώ στην εκπομπή σου. Τους άρεσε πολύ, λένε να το επαναλάβετε. Και λέω, εδώ άλλη δουλειά δεν έχουμε να κάνουμε. Ερχόμαστε στον Ανδρέα, στο κονάκι του Ανδρέα στη Λαϊκή Απογευματινή. Όχι.
6: Μια χαρά, γιατί άσχημα περάσατε.
0: Όχι, ωραία περάσαμε. Μ' άρεσε αυτό. Και οι ακροατές που βγάλες και ο κομμουνιστής εκείνος εκεί.
6: Απίθανο.
0: Είναι ωραίος τύπος πάντως, εντάξει. Ανεξάρτητα. Εντάξει, τώρα μου λέγει ότι δεν υπάρχει συνθήκη της Γιάλτας, ας πούμε.
1: Τι, σοβαρά μιλάς.
0: Τι ωραίο. Είναι προπαγάνδα, μου λέει. Ούτε γκούλακ πήρχαν, ούτε Σιβηρία. Σιβηρία δεν υφίσταται στο χάρτη.
1: Δεν κάνει καν κρύο εκεί.
0: Δεν υφίσταται στο χάρτη.
1: Είναι άνοιξη συνέχεια.
0: Όχι, δεν υπάρχει περιοχή.
1: Ναι, ναι, ενώ και όσοι πηγαίνανε και κάνανε διακοπές, θέρετρο παραλιακό.
0: Θέρετρο.
1: Δεν είναι θέρετρο.
0: Είναι φέρετρο.
1: Να σπάνε πέτρες, έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Στάλιν, πατερούλης. Για λέγε.
1: Ναι, μεγάλος πατέρας.
6: Πρόσκοποι ήταν εκεί τότε, δεν ήταν.
0: Πρόσκοποι Λυκόπουλα, τέτοιοι πηγαίνανε. Μαζεύανε κυκλάμινα, τα πηγαίνανε στον αρχηγό.
6: Ναι.
0: Πήρανε τσάγια το απολυμά στις Λέσχες. Κλασική μουσική μπορεί να ακούγανε.
1: Όντως
0: δεν
1: μπορεί.
0: Μην το λες αυτό.
1: Είναι τόσο τεράστια η κλασική μουσική.
0: Όχι, και οι Ρώσοι έχουν
1: και
0: παράδοση.
1: Οι Ρώσοι έχουν φοβερή. Και να σου πω κάτι, διαβάζουν και οι Ρώσοι.
0: Είναι
1: από τους λαούς. Και έχουν απίστευτη λογοτεχνία, αλλά και θα τους ζεις να διαβάζουν.
0: Είναι ωραίος λαός, τελεία τώρα. Εντάξει, τι να λέμε δηλαδή. Εντάξει, άσχετα με τις ηγεσίες τους.
1: Όχι, αυτό είναι το στυλ. Σκέψου την ιστορία της Ρωσίας. Πάντα θέλανε έναν ηγέτη. Υπήρχε ένας ηγέτης.
0: Ο Τσάρος, μετά ήρθαν οι κομμουνιστές.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή δεν είναι αυτό το σύστημα πάνω κάτω.
0: Ναι, τώρα ο Πούτιν, σωστά. Πάντως, θα σου πω κάτι. Εμένα, ο Στάλιν.
1: Πατερούλη λέγανε και τον Τσάρο.
0: Ναι. Ο Στάλιν, εμένα, σε ένα σημείο με έχει πληγώσει πολύ βαθιά.
1: Πού, σε εσένα, μόνο σε ένα.
0: Και δεν παίρνει κεράματα. Με έχει πληγώσει που σκότωσε τον Τρότσκι αυτό.
1: Μόνο αυτό έχει
0: ενοχλήσει.
1: Τα υπόλοιπα θα συγχωρεί.
0: Ναι,
6: δηλαδή, αν ήταν ο Τρότσκι, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα.
0: Βέβαια, δεν θα ήταν.
6: Νομίζεις.
0: Όχι, ρε.
6: Όλοι από την ίδια μήτρα βγήκανε.
1: Και εκτός αυτού, μπορεί να έχει ξεπέσει και το έργο του. Και να μην έχει μείνει σαν μεγάλος ιδεολόγος του Τρότσκι.
0: Όχι, μα δεν τα ξέρετε.
1: Γιατί δεν ξέρεις, αν αυτά είχαν εφαρμοστεί.
0: Αφήτε τα μωρέ.
1: Ναι. Ενώ τώρα μένει αυτό. Ναι.
0: Εγώ μέχρι το 1956 συμφωνούσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τον Χρουτσόφ τα κάνανε μουσχημα και αυτοί να πούμε. Ναι. Μέχρι που ήρθε ο. Πώς τον λένε, ο Κρουμπατσόφ.
1: Ακούς,
0: Αντρέα, ακούς, είχαν ένα θείο. Ο οποίος έστελνε μέχρι τα γεράματα, τα βαθιά του γεράματα, γράμματα στον Κρουμπατσόφ.
1: Να λογικευτεί, να μην γίνει περιστρόικα.
0: Ναι, και με έστελνε εμένα στο αρχιδρομείο να στέλνω τα γράμματα. Και σκεφτόμουν, να φάω τα λεφτά για τα γραμματόσημα τώρα σοκολάτες ή να τα στείλω. Τα έστελνα, τι να κάνω. Γιατί ήθελα απόδειξη.
1: Και τι έγραφε πάνω, Κρεμλινό, κύριο Γκορμπατσόφ.
0: Είχε τη διεύθυνση. Κάποιος την είχε δώσει, είχε τη διεύθυνση.
1: Τι ωραίο.
0: Και στα ελληνικά τα έστελνε.
1: Ναι.
0: Και του λέει, δεν πάρω πάνω, με συγχωρείς, θα διαβάσει ο άνθρωπος. Ναι. Αυτό.
1: Τους έχω βέβαια.
0: Πάνε για προδοσία. Ναι. Το βλέπω. Ναι. Θα καταρρεύσει ο Σοβιετική Ένωση και θα καταρρεύσει ο πλανήτης.
1: Δεν ήθελε να καταρρεύσει.
0: Αυτό θα είναι ο κομμουνιστής σου, ο κανονικός. Δεν υπήρχε.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: είχε πάει εκεί, δεν είχε
0: ζήσει. Όχι, στενεγράμματα, στενεγράμματα, δεν το ξεχάσω ποτέ. Μου λέγει, έλα εδώ. Έλα, ορίστε.
1: Πάρ' το γράμμα.
0: Έλαγα, ορίστε. Ναι, ο κομισάριος, ο θείος. Πήγαινα και εγώ έρμος. Πάρ' το γράμμα να πάει στον προδότη.
1: Ναι.
0: Να πάει στον προδότη.
1: Σύντροφε Μιχαήλ,
7: όταν έκανε τη διαφήμιση, ζούσε.
1: Την πίτσα,
0: όχι,
1: τι
0: όχι, όχι,
1: πέθανε. Ευτυχώς. Θα γύρναγε στον τάφο του.
0: Δεν κατάλαβες. Δεν πρόλαβε την περιστροϊκά.
7: Αλλά
0: τον πρόλαβε που έκανε διάφορα.
1: Που έκανε και σου λέει κάτσε. Αυτός μιλάει με τους Αμερικάνους.
0: Και ευτυχώς για το θείο Μιχάλη που δεν πρόλαβε την περιστροϊκά.
7: Ούτε το τείχος δηλαδή.
0: Όχι, δεν τα πρόλαβε.
1: Τίποτα. Μαχαιριά στην καρδιά του.
0: Αν ζούσε αυτό θα πάθαινε έμφραγμα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αντρίκο μου, καλό απόγευμα να έχεις. Θα σε ακούσουμε με χαρά. Σήμερα θα σε ακούσω, έχει υπόψη σου. Ορίστε.
6: Χθες δεν μ' άκουσες.
0: Χθες τι ήτανε. Όχι, σ' άκουσα χθες, δεν σ' άκουσα.
6: Να, εντάξει,
0: σ' άκουσα. Κανονικά.
6: Ανησύχησε.
0: Κανονικά, κανονικά. Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, είναι η κυρία Άννα Μαρία.
8: Αλφα Πάτρας, 94,4.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Υδάτων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι τις 6 το πρωί είχε λάβει 38 κλήσεις από την Αττική για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Την ίδια ώρα, μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Κιάθου προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν τους δρόμους του νησιού, ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί σε κατοικίες, επιχειρήσεις και εσταθμευμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους χυμάρους. Το 112 ήχησε και στην περιοχή πολιτικά στην Εύβοια, καλώντας τους κατοίκους να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Διεκόπη κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπη στη θέση Καντά, καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείληση του ποταμού Κυρέα. Συσσόρευση υδάτων σε σημεία του οδικού δικτύου και διακοπές στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται στη Ρόδο. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στη Ραφίνα τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες τροποποιούνται και θα εξυπηρετούν μόνο την Άνδρο. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, αναμένεται να συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη με διαφορετικό τρόπο, όπως προανήγγειλε σε συνέντευξή του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης, ενώ σημείωσε ότι θα συνεχιστεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών για την Kimberly Guilfoyle μετά την καρατόμησή της από τον Λευκό Οίκο στη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε ραβωνιασμένη με τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο ίδια σε ανάρτησή της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, απάντησε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στις δικαστικές αρχές οδηγείται ο 22χρονος που συνελήφθη ως προμηθευτής των ναρκωτικών που οδήγησαν στον θάνατο την 20χρονη στη Θεσσαλονίκη. Στο σπίτι που συνελήφθη ο 22χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών. Στη σύλληψη ενός ανήλικου προχώρησε η αστυνομία μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοσχολικής βίας και εκβιασμού. Ο συλληφθής φέρεται να απείλησε συμμαθητή του ότι θα διαρρεύσει βιντεοληπτικό υλικό από ξυλοδαρμό του που είχε σημειωθεί μέσα στο σχολείο. Στον διεθνή χώρο, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας. Παρά την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις σε ουκρανικές περιφέρειες. Παρατείνεται η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για τους δημοσιογράφους των CNN, MS Now και Politico. Ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανό να παραβίασε τον νόμο όταν προσπάθησε να απαγορεύσει την πρόσβασή τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 72-55 επί της Παρτίζαν. Στις 10 απόψε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
8: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Δεν χάσαμε πρέσβη εμείς. Διαμάντι χάσαμε, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι αυτά. Είναι δύσκολες απώλειες να τις διαχειριστούμε. Άντρα, δεν χάσαμε όπως έχασε η Μαρινέλα το πάλε ποτέ. Τέλος πάντων, ο καθένας με τις απώλειές του σε αυτή τη ζωή. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αυτό το βροχερό πρωινό. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Προσοχή στους δρόμους. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα είναι και για μας. Από χτες που δεχτήκαμε αυτό το πλήγμα, αυτή τη μαχαιριά, αυτή τη διπλωματική ήττα διαχειρός Τραμπ και στόματος της κυρίας Ζακαράια. Καταπληκτική ήταν. Δεν έχω δει χειρότερη εκπρόσωπο τύπου πραγματικά. Παγκοσμίως. Πρόκειτο περί ανεκδότη. Πρέπει να είναι ντροπιαστικό να είσαι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, δημοσιογράφος, φτασμένη το ένα και το άλλο, και να σε καρατομεί στο πρώτο της briefing μία άσχετη, η οποία έκανε το συντομότερο briefing στην ιστορία του Λευκού Οίκου, παίρνοντας μόνο τρεις ερωτήσεις και μετά σηκώθηκε να φύγει, γιατί είπε στους δημοσιογράφους: θα φύγει σε 45 λεπτά ο πρόεδρος, θα κάνει δηλώσεις και αυτό σε λίγο.

κορίτσια, δεν ξέρω αν έχουμε. Ο Fancy Jones μόνο μας έχει μείνει, ο στυλίστας, ο οποίος κάπου πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Από αντουράζ μιλάω εγώ, από συνοδεία. Δεν το βάζω στη βάση του αν είναι κορίτσια ή αγόρια. Μπαλέτα εν γέννη που περιβάλλουν. Τι έμεινε ο κύριος Fancy James, ο κύριος Μαραφάτσος, αυτός που, με τα κοντά παντελόνια που ήταν στο πλευρό της κυρίας Γκίλφολ, τον οποίο μας τον περιέγραφαν ότι είναι πολύ γάτος, ο οποίος ήταν επικεφαλής, λέει, του Greeks for Trump. Καλά λέω, μεγάλη επιτυχία, όλοι αυτοί είναι. Ευτυχώς, μέσα σε όλα αυτά τα δραματικά, τα ολίγων γκροτέσκ, τα οποία συνέβησαν εχθές, μάλλον, τα λίγον γκροτέσκ με τα οποία ολοκληρώθηκε το μεγάλο γκροτέσκ, μας μένει και ένα καλό κατά τη γνώμη μου, πέρα από τα όποια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν στην απουσία Αμερικανού πρέσβη από την εδώ πρεσβεία. Ο κύριος Τζόσουα Χακ, Τζος Χακ, το νούμερο 2 της πρεσβείας, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία, έχω την αίσθηση ότι θα είναι θα ισχύσει για την περίπτωσή του το ουδείς μονιμότερος του προσωρινού. Άλλωστε, όπως με διαβεβαίωσε εχθές έμπειρος περί τα διπλωματικά Κουτσομπόλης φίλος μου, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο very very χολοσκασμένος, που λένε το βράδυ, μου είπε ότι ούτως ή άλλως οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πάρα πολλές πρεσβείες δεν έχουν διορίσει πρέσβη, λειτουργούν με τον επιτετραμένο, λειτουργούν με τον νούμερο 2 εν πάση περιπτώσει, και αυτό δεν είναι υποχρεωτικά κακό. Αυτό συμβαίνει και στη Γερμανία, αυτό συμβαίνει και στη Σαουδική Αραβία. Αναφέρω ως δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα δύο μεγάλες χώρες που είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτείων. Και στο τέλος της ημέρας, τι έγινε? Δεν έγινε και καμιά ζημιά. Ο κύριος Χακ, τον οποίο τον γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με αυτό το ρεπορτάζ, το πολιτικό και διπλωματικό εν τη ευρία ενία, ένας πολύ έμπειρος και σοβαρός άνθρωπος, τύχει αγαθή να έχει ο κύριος Χακ τα ενία της πρεσβείας, διότι είναι πολύ κρίσιμο να μην μείνει ακέφαλη η πρεσβεία. Βεβαίως, είναι προφανές ότι θα υπάρχει μια μεγάλη περιπλοκή ως προς τον διορισμό, ως προς την προοπτική διορισμού νέου πρέσβη, διότι οι Ρεπουμπλικανοί του κυρίου Τραμπ πηγαίνουν για στραπάτσο στις ενδιάμεσες εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, οπότε η κατάσταση μετά τις 5 Νοεμβρίου δεν θα είναι πιο εύκολη συγκριτικά με σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πραγματικά τα λέω αυτά με αφορμή την χθεσινή αναχώρηση της κυρίας Γκίλφολ, την οποία όλοι τώρα κάνουν ότι δεν ξέρουν. Ποια είναι η Γκίλφολ? Τι είναι η Γκίλφολ? Τι ήταν η κυρία Κίμπερλι? Ήτανε κάποια η οποία μας ήρθε από τον ουρανό. Ήταν κάποιος κομίτης που διέτρεξε για 339 μέρες, όπως έχουν μετρήσει σήμερα τα νέα, τις ημέρες παραμονής της στην πρεσβευτική κατοικία εδώ στην Αθήνα. Ποια να ήταν η Γκίλφολ άραγε? Πού είναι όλοι αυτοί οι φίλοι? Πού είναι όλοι αυτοί οι busybodies? Πού είναι όλοι αυτοί οι νταραβεριτζίδες του εσχίστου είδους? Πού είναι όλοι αυτοί οι φίλοι σε εισαγωγικά, οι οποίοι πορεύονταν και φωτογραφίζονταν δίπλα στην Αμερικανίδα πρέσβη και θέλανε κάτι από το Stardust της και βεβαίως από την ατζέντα της? Γιατί αντικειμενικά η κυρία Γκίλφολ, ασχέτως του πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, η κυρία Γκίλφολ είχε και έχει πολύ στενές επαφές με πάρα πολλούς σοβαρούς αξιωματούχους του αμερικανικού establishment. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, εν μέσω αποκαλύψεων της Wall Street Journal για την κυρία Γκίλφολ, την υπερασπίστηκε κανονικά. Ασχέτως του αν την ημέρα της αναχώρησής του και μετά το δεύτερο δημοσίευμα της Wall Street Journal κράτησε μία απόσταση υπό την έννοια ότι επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης για τις πληροφορίες, χωρίς όμως να μπαίνει στην ουσία των πραγμάτων και χωρίς να είναι το ίδιο θερμός με την κυρία Γκίλφολ όσο ήταν την ώρα της υποδοχής του. Λοιπόν, τώρα, αυτά θα τα συζητήσουμε και στην πορεία. Να κάνω τις αναγκαίες συστάσεις. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Ο Τάσος Τασκαλδερανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Νέρ Παπάκη, alpharadio989.gr το email μας 6947
989 το Viber. Έχει διάφορες ειδήσεις η ημέρα και τις επιδοτήσεις για τα καύσιμα θα τις πω κωδικοποιημένα σε πολύ λίγο. Και τα καιρικά τα οποία τα παρακολουθούμε, το καινούριο 112 μετά τις ζημιές που έχουν προκληθεί στην Εύβοια, τώρα αφορά την Ρόδο. Εκεί μετατοπίζεται το καιρικό σύστημα από τις σποράδες, την Εύβοια, την Αττική. Τώρα πηγαίνει προς τα νότιο-ανατολικά της χώρας. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά και θα σας ενημερώνουμε αρμοδίως. Παρακαλώ όμως να μην χάνουμε το πνεύμα μας.

0: θλίψη, θλίψη. Θρήνος, κυρίες και κύριοι, θρήνος στο Μπαλτάζαρ, θρήνος στο Μαλκόνης, στο Ζουρμπαράν, θρήνος στη Μεγάλη Βρετάνια, σε πολλά άλλα, στο Four Seasons, κάτω στο Κράμπο, σε διάφορα άλλα σημεία τα οποία λάμπρινε με την παρουσία της η κυρία Γκυλφόιλ, ο Νουκέστην αριθμός, τα κοσμικά events τα οποία παρέστη, οι σχεδιαστές, οι νταραβερτζίδες, οι αργυροί οι οποίοι την περιστήχησαν, εφήμερες σχέσεις. Το εφήμερον των σχέσεων είναι πραγματικά μια σοβαρή κοινωνιολογική αναζήτηση, την οποία θα την βάλουμε κάτω και αργότερα. Θα είναι μαζί μας λίγο μετά τις 12 παρατέταρτο ο εμπειρότερος διπλωματικός συντάκτης αυτού του μετιέ, αυτού του επαγγέλματος, ο Νίκος Μελέτης. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά, να δούμε και την επόμενη μέρα. Επί του πρακτέου, και επειδή αρχίζουμε και έχουμε και ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα. Έχουμε την πρώτη ανακοίνωση από την Hellenic Energy από το διηλιστήριο το πρώτο. Ανάλογη θα είναι και η λογική της Motorola. Όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή, το ρεπορτάζ το ακούσατε από χτες. Η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι 35 λεπτά, 20 λεπτά από τα διηλιστήρια, 15 λεπτά από την κυβέρνηση. Ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης, έκπληξη, υπερεύει τις προσδοκίες εχθές, 30% η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι 20%. Για τον ντίζελ κίνησης παρατείνεται η επιδότηση των 20 λεπτών, 15 λεπτά η κυβέρνηση, 5 λεπτά τα διηλιστήρια. Η είδηση αφορά τη βενζίνη. Στη βενζίνη τα 10 λεπτά της επιδότησης, τα οποία μέχρι τώρα έβαζαν τα διηλιστήρια, τώρα θα τα βάλει το κράτος, θα τα βάλει ο προϋπολογισμός. Πάντως, ο κύριος Μητσοτάκης είχε ιεραρχήσει ως μείζωνα προτεραιότητα το πετρέλαιο θέρμανσης για να ανοίξει σημαντικά κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι. Με τα 35 λεπτά της επιδότησης, τώρα θα ανοίξει κάπου εκεί μεταξύ 1,55 και 1,60, ανάλογα και με την διεθνή τιμή η οποία περνάει και εδώ στην Αγγλία. Δεν είναι μικρή η παρέμβαση. Δεν είναι μικρή η παρέμβαση. Επί τούτου θέλω να ακούσουμε τον κύριο Αλιγιζάκη. Ο κύριος Αλιγιζάκης είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος άνθρωπος στα πετρελαϊκά. Είναι ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ, των εταιριών, του Συνδέσμου των Εταιριών Πετρελαιοειδών, ο οποίος μίλησε στο New Money σε ένα πολύ ενδιαφέρον vidcast και τοποθετείται στη συζήτηση επιδότηση ή μείωση στον ειδικό φόρο που αφορά τα καύσιμα. Γιατί τον καταναλωτή δεν τον ενδιαφέρει αν είναι μείωση στο φόρο ή αν είναι επιδότηση στην Αγγλία. Τον ενδιαφέρει αν θα πληρώνει λιγότερο και πόσο λιγότερο θα πληρώνει. Λοιπόν, εκ των αρμοδιότερων από τον κάθε παπατζή, πολιτικό και καφενιολόγο, ο κύριος Αλιγιζάκης.
1: Μεταξύ του μειώνω τον ειδικό φόρο στα επίπεδα που μου ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάνω επιδότηση 20 λεπτά, είναι σαφώς καλύτερο για την αγορά τα 20 λεπτά. Ναι, η διαφορά εντάξει, είναι ότι το ένα είναι μόνιμο.
2: Ακριβώς αυτό πήγα να πω.
1: Και το άλλο είναι μηνιαίο ή δεκαπενθήμερο, όπως το έχει ανακοινώσει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό αφορά τα καύσιμα. Θέλω να πω σε δύο λεπτά επίσης, πριν υποδεχθώ τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεριού, με τον οποίο θα συζητήσουμε και για τις ρυθμίσεις για τα social media. Για μια ιστορία τρέλας, η οποία όμως είναι δηλωτική της πολύ κακής νοοτροπίας του δημοσίου και το πώς το δημόσιο ταλαιπωρεί τους πολίτες. Τη δημοσιεύω και σήμερα στη στήλη μου που γράφω κάθε Τετάρτη στο πρώτο θέμα, αλλά θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα πραγματικά, μόνο και μόνο για να καταλάβετε πώς ορισμένοι μανδαρίνοι του δημοσίου έχουν βάλει αποστολή της ζωής τους να ταλαιπωρούν τους πολίτες, νομίζοντας ότι έτσι προστατεύουν και καλά τις υπηρεσίες τους. Μια κυρία δικηγόρος έχει μια μεσαία εταιρεία, ασχολείται με τα ακίνητα. Με απαιτήσεις, υποθήκες κλπ. Στον απόϊχο δικαστικών αποφάσεων λοιπόν που αφορούν διάφορα ακίνητα εντολέα της, καταθέτει αιτήσεις στο υποκατάστημα του κτηματολογίου της Νέας Ιωνίας, ζητώντας την τροπή των προσημειώσεων που είχε σε υποθήκη. Καταθέτει τις αιτήσεις εγκαίρως. Όμως την 1η Οκτωβρίου ενημερώνεται από τη διευθύντρια του γραφείου ότι οι αιτήσεις που έχει υποβάλει θα απορριφθούν, λέει, για τυπικούς λόγους, καθώς ένα αντίγραφο διαταγής πληρωμής, βάσει τις οποίες ζητούνται οι τροπές, δεν έχει υποβληθεί ως επικυρωμένο αντίγραφο στην πλατφόρμα, το οποίο το έχει, αλλά ως ενημερωτικό υλικό. Σημειωτέων, το περιθώριο αιτήσεων παρήλθε στις 29 Σεπτεμβρίου, άρα η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όλα τα άλλα έγγραφα των αιτήσεων έχουν υποβληθεί σωστά και το πιο εξοργιστικό.

0: νόμιμο του δανειστή επί των ανωτέρων ακινήτων. Και επειδή αιτήσεις έχουν υποβληθεί σε αρκετά κτηματολόγια, καθώς τα ακίνητα είναι διαφορετικά, θα πρέπει να βάλει την τσέπη της 50 χιλιάρικα συνολικά για να κρατήσει τα ακίνητα και να μην ζημιώσει τον πελάτη της. Τι κάνει, πέφτει σε τείχο, ψάχνεται. Κάπως μπαίνω κι εγώ στην εικόνα εδώ, γιατί η υπόθεση περιέρχεται εις γνώση μου. Χωρίς να με αφορά άμεσα, μόνο και μόνο επειδή αυτές οι υποθέσεις τρέλας με ενοχλούν, επικοινωνώ με αρμοδίους, θεωρώντας ότι μπορεί να επιδειχθεί μια κάποια ελαστικότητα, θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα τυπικό σφάλμα. Συναντώ από όλους κατανόηση, μέχρι που με παραπέμπουν σε μια κυρία με τα αρχικά ΕΚ, το ονοματεπώνυμό της το έχω, και επειδή μαθαίνω ότι από το πρωί με ψάχνει, αύριο θα το πω κιόλας. Η οποία είναι προϊσταμένη του νομικού έργου λειτουργούντος κτηματολογίου. Της περιγράφω την υπόθεση, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι νομίζει η κυρία αυτή ότι της μιλάω είτε για την Πισπυρίγκου είτε για την Κακαράτζουλα που πέταξε καυστικό υγρό στην Ιωάννα Παλιοσπύρου. Επειδή μπαίνουμε σε ένα νομικό debate, της λέω: σας παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ δεν τα κατέχω αυτά τα ζητήματα. Να μιλήσετε ενδεχομένως με την ενδιαφερόμενη. Πράγματι η γυναίκα λέει: ναι, να μιλήσω. Μαθαίνω ώρες αργότερα ότι πράγματι μίλησε. Και μεταχειρίστηκε την εν λόγω δικηγόρο, σαν να πρόκειται για τον Αλ Καπόνε ή για τον Ντίλιγκερ ή κάποιο αντίστοιχο βεληνικού μαφιόζο. Ποια είναι αυτή η κυρία λοιπόν που θέλει να επιτραπεί μια τέτοια μεγάλη παρανομία και να μην φάει 50 χιλιάρικα ζημιά για ένα τυπικό ζήτημα. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα και με αυτό πάω σε διάλειμμα. Εγώ αυτό δεν θα το αφήσω. Δεν με αφορά το ζήτημα. Δεν με αφορά καθόλου. Αλλά όταν δεν προκύπτει ζημιά του δημοσίου. Και ένας επαγγελματίας πάει να ζημιωθεί 50 χιλιάρικα επειδή η κυρία αυτή νομίζει ότι το βιλαέτη της θα το προστατεύσει έτσι, θα γίνει μακελιό εδώ πέρα. Μακελιό θα γίνει. Και με το κτηματολόγιο θα τα βάλουμε και με όλους αυτούς τους κλειδοκράτορες του δημοσίου που ταλαιπωρούν τον πολίτη. Δεν είμαι λαϊκιστής και το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια στην δημόσια παρουσία μου. Αλλά κάτι τέτοια με εκνευρίζουν. Κάτι τέτοια βγάζουν κακό όνομα για σοβαρές μεταρρυθμίσεις όπως γίνονται στο κτηματολόγιο, αδικούν την κυβέρνηση, τον κύριο Μητσοτάκη και όλους αυτούς που έχουν δουλέψει για το κτηματολόγιο. Κάτι τέτοιοι μανδαρίνοι του δημοσίου, οι οποίοι πάσχουν από την ανίατη νόσο της δημοσιοϋπαλληλίτιδας. Με αυτούς λοιπόν εγώ θα αντιπαρατεθώ με τοπικά και δεν τους φοβάμαι. Θα τους πάω λοιπόν αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους, τους κακούς δημοσίους υπαλλήλους, μέχρι τέλος. Να το θυμάται η κυρία αυτή ότι έκανε έναν λάθος εχθρό στο δικό μου το πρόσωπο. Διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έκλεισε τα 1.800.
9: Απίστευτο, δεν φαίνεται ούτε καν 500.
8: Βλέπει.
10: Τα φαντάσματα κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Star.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο.
6: πιο ανεβαστικό.

0: παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
1: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
0: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
1: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
0: Radio Player.
1: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Με συγχωρείτε για τον εκνευρισμό. Δεν θέλω, δεν μου συμβαίνει συχνά, αλλά κάτι τέτοιο με βγάζουν από τα ρούχα μου. Λοιπόν, καλημερίζω τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεριού, στον Αλφα Radio 989. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, κύριε Βιανίδη. Ελπίζω να μην σας πιάτησα εγώ.
0: Όχι, δεν με ακούσατε. Έλεγα για μια κυρία του κτηματολογίου. Έλεγα για μια κυρία του κτηματολογίου, μια προϊσταμένη της νομικής υπηρεσίας του κτηματολογίου, που είναι εν τη ευρεία ενία στο χαρτοφυλάκιό σας, αλλά δεν θέλω να σας φορτώσω με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί δεν είναι της αρμοδιότητός σας τώρα. Ας μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Okay, ας προχωρήσουμε λοιπόν.
0: Αλλά επειδή τώρα με ρωτάτε, θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι λειτουργούν ως μανδαρίνοι μέσα στα υπουργεία και στις υπηρεσίες, αδικούν σωστές μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι γενικής χρήσεως. Δεν χρειάζεται τώρα να μπαίνουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Λοιπόν, εγώ Συγγνώμη, πείτε το.
1: Ισχύει. Λοιπόν, πρέπει να γίνεται αυτό.
0: Εγώ ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα περισσότερο για τη ρύθμιση για τα social media και για τα παιδιά που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλές οικογένειες. Θέλω να καταλάβω αρχικά, κύριε Παπαστεριού, τον μηχανισμό ο οποίος επί του πρακτέου θα λειτουργήσει και θα κάνει την ηλικιακή διασταύρωση των χρηστών. Δηλαδή, πώς θα γίνεται, εγώ που είμαι 31 ετών, κάποια στιγμή θα μου στείλει ένα μήνυμα το Instagram ή το Facebook ή το TikTok και θα μου ζητήσει να πιστοποιήσω την ηλικία μου με κάποιον τρόπο.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε αυτό ακριβώς και να απαντήσουμε σε πρακτικά ζητήματα, κάνοντας μόνο μια υπενθύμηση, μια δήλωση ότι το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε έπρεπε υποχρεωτικά να πατάει πάνω σε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί η Ευρώπη μόλις πριν από περίπου ένα μήνα ανακοίνωσε ότι θα φτιάξει στο μέλλον μια νομοθεσία, το EU Kids Act, που θα αφορά και τα social media. Άρα εμείς σήμερα πηγαίνουμε με όποια υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία υπάρχει. Και πρέπει οτιδήποτε ψηφίσουμε να είναι συμβατό με αυτή. Λοιπόν, τι θα γίνει την 1η-1η του 2027? Οι πλατφόρμες μέσω της DSA, που είναι υφιστάμενη νομοθεσία, θα είναι υποχρεωμένες εκείνες να φτιάξουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μας δίνει τη δυνατότητα να θέσουμε ένα τέτοιο όριο ψηφιακής ενηλικίωσης και το ορίζουμε στα 15 έτη, όπως έχουν κάνει και πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Οι πλατφόρμες λοιπόν, και όχι οι γονείς πλέον, θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς. Τι θα πρέπει πρώτη-πρώτη να κάνουν, πρώτη-πρώτη του 27, να δούνε και να ψάξουν με τους αλγορίθμους που έχουν, που είναι πολύ έξυπνοι αλγορίθμοι, ξέρουν πάρα πολλά πράγματα για μας, γιατί εμείς τα έχουμε δώσει, εάν είμαστε πάνω ή κάτω από 15. Ναι. Για το δικό σας account και για το δικό μου, νομίζω πως ο αλγόριθμος μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει ότι είμαστε πάνω από 15. Για τις περιπτώσεις όμως που ο αλγόριθμος και η πλατφόρμα δεν θα είναι σίγουροι γι' αυτό, τι θα πρέπει να κάνουν, να πετάξουν ένα μήνυμα και θα πούνε παρακαλώ επιβεβαίωστε την ηλικία σας. Πώς γίνεται αυτή η επιβεβαίωση, ναι, όχι πλέον με το είμαι πάνω από 18, είμαι πάνω από 15 που ήταν ένα κλικ, αλλά με εργαλεία που η Ευρώπη ήδη έχει βγάλει τις τεχνικές προδιαγραφές τους για την επιβεβαίωση ηλικίας. Προς την Ελλάδα αυτό το εργαλείο υπάρχει και είναι το Kids Wallet.
0: Άρα κάποιος οποίος... Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στα κινητά αυτό.
1: Θα πρέπει, αλλά βέβαια αν δεν εγκατασταθεί δεν θα μπορέσει ο λογαριασμός αυτός να συνεχίσει να λειτουργεί. Το ίδιο θα γίνει αν κάνουμε και ένα καινούριο λογαριασμό βέβαια. Αν κάποιος αύριο πάει να φτιάξει ένα καινούριο λογαριασμό και επειδή δεν έχει πληροφορίες η πλατφόρμα για το ποιος είναι αυτός που πάει να κάνει λογαριασμό, θα ζητήσει επιβεβαίωση ηλικίας.
0: Συγγνώμη, αυτή η διαδικασία θα είναι για όλους τους χρήστες ή θα είναι τυχαία με κάποια, ενδεχομένως με κριτήρια που θα καθορίζουν οι ίδιες οι πλατφόρμες με εσωτερικές αναζητήσεις και μέσω τεχνικής νοημοσύνης?
1: Σας είπα, σε έναν νέο χρήστη η πλατφόρμα δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι από την άλλη πλευρά, άρα θα ζητάει επιβεβαίωση ηλικίας.
0: Σε έναν υφιστάμενο.
1: Σε έναν υφιστάμενο λοιπόν, ο αλγόριθμος, αν νομίζει, αν η πλατφόρμα νομίζει ότι με ασφάλεια ξέρει την ηλικία, δεν θα το ζητήσει. Αν ξέρει την ηλικία ότι είναι πάνω από 15. Αν δεν είναι σίγουρη η πλατφόρμα βάσει των δεδομένων που διαθέτει για τον χρήστη, από το περιεχόμενό του, από τους φίλους του, από τη μουσική που του αρέσει, από τα βίντεο που βλέπει, ότι είναι πάνω ή κάτω από 15, σε αυτούς η πλατφόρμα θα αποφασίσει, γιατί η δικιά της είναι η ευθύνη να ξέρει ότι οι πελάτες της, οι χρήστες της, είναι πάνω από 15, θα πρέπει να ζητήσει επιβεβαίωση ηλικίας.
0: Όταν λέτε δική της είναι η ευθύνη, αν είναι δική της η ευθύνη, θεωρητικά υπέχει και κυρώσεις η μη ανταπόκριση στην ευθύνη αυτή. Ποιες είναι αυτές οι κυρώσεις?
1: Το DSA λοιπόν, η πράξη, ο ψηφισμένος νόμος για την πράξη των ψηφιακών υπηρεσιών, τι λέει? Ότι πρέπει οι πλατφόρμες να προστατεύουν τους ανήλικους και αν αυτό δεν το κάνουν, τα πρόστιμα, τα οποία πλέον πέφτουν κοινά και ευρωπαϊκά, γιατί είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία, φτάνουν έως και το 6% του παγκόσμιου τζίρου τους.
0: Άρα λέτε ότι έχουν συμφέρον να το κάνουν για να μην μπουν στην διαδικασία των μακρών δικαστικών διαδικασιών που μπορεί να τους κοστίσουν κιόλας.
1: Ακριβώς, και ο συμβασμός που επιτεύχθη στις ΗΠΑ πριν από περίπου 2 μήνες, νομίζω πως ανοίγει το δρόμο για πιο υπεύθυνη χρήση και εδώ πέρα. Οι πλατφόρμες, η Meta συγκεκριμένα, εκεί πέρα δεν δέχτηκε μεν τις κατηγορίες περί εθιστικών αλγορίθμων, παρόλα αυτά δέχτηκε και πως υπήρχαν 13 σημεία και τα ονομάζουν ακριβώς ποια είναι αυτά, που θα μπορούσε να βελτιώσει τον τρόπο αντιμετώπισης της χρήσης τους από ανήλικους.
0: Ο ρόλος των ογών. Α, συγγνώμη, πείτε το, συγγνώμη.
1: Δηλαδή τι, το να μην επιτρέπουν πάνω από μία ώρα τη μέρα, το να μην λειτουργούν το βράδυ, το να μην επιτρέπουν σε ανώνυμους άγνωστους χρήστες να στέλνουν μηνύματα σε ανήλικα παιδιά και μια σειρά άλλων μέτρων που δέχτηκε η Μέτα να λάβει υπόψη.
0: Ο ρόλος των γονέων σε αυτή την εξίσωση ποιος είναι, κύριε Υπουργέ? Γιατί το ξέρετε κι εσείς ότι πολλοί γονείς δίνουν τα τάμπλετ στα παιδιά τους ή τους επιτρέπουν να κάνουν υπέρβαση του ορίου χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ίντερνετ που προφορικό συμφωνούν, για να είναι και αυτά ήσυχα και να μπορούν και αυτοί να κάνουν 2 δουλειές ή να κάτσουν και αυτοί μισή ώρα να ηρεμήσουν. Ως προς αυτό τι γίνεται?
1: 2 πράγματα. Το πρώτο, εάν έρθει αυτή η ώρα που η πλατφόρμα ζητήσει επιβεβαίωση λογαριασμού, να μην δώσουν το δικό του κινητό και το δικό του wallet, γιατί αν βέβαια το δώσουν, η πλατφόρμα θα πάρει ως ηλικία την ηλικία του γονέα και άρα το περιεχόμενο θα είναι ξεκλείδωτο, και άρα καμία προστασία. Και κάτι ακόμα πιο ουσιαστικό θα σας έλεγα, το να μην είμαστε εμείς το κακό παράδειγμα οι γονείς στα παιδιά μας. Αν τα παιδιά μας μας βλέπουν να είμαστε όλη τη μέρα στο κινητό, θα είναι και αυτά όλη μέρα στο κινητό. Άρα έχουμε μια ευθύνη ως γονείς και είναι και η μόνη ευθύνη, θα έλεγα, μαζί με τα όποια τεχνικά μέσα και μέτρα, τα οποία δεν φτάνουν. Και δεν θέλω να παρουσιάσω μια μαγική εικόνα ότι ξαφνικά πρώτη-πρώτη όλα θα αλλάξουν. Εμείς να μιλήσουμε στα παιδιά μας, εμείς και εκπαιδευτικοί, για το τελικά τι αξίζει τη ζωή να κάνεις και ποια είναι η πραγματική ζωή. Είναι ένας μεγάλος αγώνας και θέλω να πω ότι δεν είναι ούτε πανάκια ούτε κάτι εύκολο το οποίο θα λειτουργήσει. Και αλλού δεν δούλεψε. Στην Αυστραλία το ξέρουμε ότι δεν δούλεψε.
0: Όπως και στη Γαλλία, ας πούμε, συναντά πολλές συνταγματικές ενστάσεις.
1: Η Γαλλία, η αλήθεια, επειδή συζητάμε και με τους Γάλλους συναδέλφους, ακολούθησε μία λίγο πιο ακραία νομική προσέγγιση. Γι' αυτό και σας είπα ότι πατάμε σε υφιστάμενη νομοθεσία. Αν το EU Kids Act, αυτή πλέον η πρόταση της Ευρώπης, ήταν νομοθεσία, θα είχαμε περισσότερους βαθμούς ελευθερίας. Ας πούμε, ακούσαμε στη Βουλή χθες που ξεκίνησε η συζήτηση, ότι μην κάνετε απαγόρευση, οι απαγορεύσεις φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα. Συμφωνώ. Το EU Kids Act λέει από 13 μέχρι 15 μια πιο ήπια προσέγγιση, αλλά σε λογαριασμούς οι οποίοι είναι φτιαγμένοι ειδικά για παιδιά που επιτρέπουν μόνο μία έως μία ώρα την ημέρα χρήση, κλειδώνουν το βράδυ τελείως. Μακάρι να προκύψουν αυτοί οι λογαριασμοί. Σήμερα δεν υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί με αυτά τα κλειδώματα. Και βέβαια, μακάρι να γίνει Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, γιατί δεν μπορεί ένα κράτος μέλος μόνο του να εισάγει μια τέτοια υποχρέωση χωρίς να είναι Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
0: Άρα, για να το κλείσουμε αυτό, θεωρείτε ότι αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα τώρα θα λειτουργήσει ως πρόδρομος, ως εφαλτήριο για αντίστοιχες ρυθμίσεις και σε άλλες χώρες? Έχετε επικοινωνία και με άλλους συναδέλφους σας σε άλλες χώρες της Ευρώπης?
1: Κύριε Βιαννίδη, λειτουργήσε ήδη έτσι, δηλαδή η πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού πριν από 2 χρόνια στα Ηνωμένα Έθνη. Η εισαγωγή του Kids Wallet, σκέψη, ιδέα και υλοποίηση. Και βέβαια πλέον η ανακοίνωση από την πλευρά της Ευρώπης του EU Kids Act ήταν, νομίζω, κάτι το οποίο σε μεγάλο βαθμό λειτουργήσε και λόγω της πίεσης που ασκήσαμε. Εμείς ξεκινάμε κάτι το οποίο έχουμε υποχρέωση να κάνουμε. Το δίλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ή να περιμένουμε την Ευρώπη να νομοθετήσει το EU Kids Act, που θα περάσουν κάποια χρόνια, ένα σίγουρα, ή να πάρουμε την ευθύνη και να βγούμε μπροστά, προσπαθώντας να το υλοποιήσουμε, γνωρίζοντας ότι και τεχνικά δεν είναι εύκολο. Τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα, χρησιμοποιούν VPN, δηλαδή τρόπους με τους οποίους παρακάμπτουν κλειδώματα, και εκεί πέρα έχουμε σκέψεις τις οποίες μοιραζόμαστε με τις πλατφόρμες, προκειμένου να κάνουμε όλο αυτό το περιβάλλον πιο ασφαλές. Νομίζω πως και μια μάχη δεν πάει χαμένη. Οφείλουμε να τη δώσουμε. Μιλάμε για ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει, που είναι τα παιδιά μας, είναι η επόμενη μέρα τη ζωή μας και τη πατρίδα.
0: Λοιπόν, θα σταθούμε εδώ. Θα κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση για τα του χαρτοφυλακίου σας σε δεύτερο χρόνο. Απλά ήθελα να είμαστε λίγο συγκεκριμένοι για αυτή τη ρύθμιση που αφορά πάρα πολλές οικογένειες ανά την χώρα. Νομίζω ότι και πολλοί γονείς θα την καλοδεχθούν αυτή τη ρύθμιση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για την συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία στα Τρίκαλα. Έχετε ξεκινήσει την υποψηφιότητα. Τι γίνεται? Πώς πάτε εκεί πέρα?
1: Πάμε καλά. Οποιαδήποτε καλή κουβέντα στου τρικαλινούς ακροατές είναι χρήσιμη για να είναι υποψήφιο στα τρικαλά.
0: Γεια σας κύριε Παπαστεριού. Ευχαριστώ θερμά να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πριν πάω σε σύντομο διάλειμμα, να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεστε επειδή απλά πεινάσατε ή θέλετε το καφεδάκι σας το πρωί. Στο Box η αγαπημένη σας συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 ευρώ μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σας παραγγελία σας φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παραγγείλτε ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζει. Πάω σε πολύ σύντομο διάλειμμα για να επιστρέψω μετά με ένα τραγούδι. Ιδιοπαραγωγή είναι. Το κάναμε μόνοι μας. Εγώ δεν το έκανα μόνο, εγώ έβαλα το σπόρο. Η εκτέλεση ανήκει εδώ στον Τάσο, στην ομάδα της παραγωγής του Alpha Radio 989. Θα το ακούσουμε σε πρώτη πανελλήνια σε λίγο. Πάμε.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Δεν λες τίποτα. The best is yet to come, 100%. Είναι μία μίξη της σχέσης και της φιλίας του κυρίου Αργυρού, του γνωστού ερμηνευτή, με την κυρία Guilfoyle. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί επί αμερικανικού εδάφους. Άλλωστε, ο κύριος Αργυρός συχνά πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για πολύ επιτυχημένες συναυλίες, όπως έκανε στο Σικάγο, θυμάμαι, με φανέλα των Σικάγο Bulls, που μπορεί να το κάνει Pan-American Tour, ας πούμε, πάει να βρει την κυρία Guilfoyle και εκεί που θα βρίσκεται. Farewell. Λοιπόν, αυτό είναι από εμάς για εσάς. Από τον Τάσο, από εμένα, από τη Χριστίνα μέσα στο production. Η Χριστίνα το έκανε, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Εσύ το έκανες, ναι, ωραία, εντάξει. Από τον Τάσο και από μένα, τέλος πάντων, ως ένα μικρό δώρο αποχαιρετισμού. Δεν χάσαμε πρέσβη εμείς, χάσαμε διαμάντι. Για δε.
1: Ρελάκη, έφυγε.
2: Τι?
1: Έφυγε, χτες.
2: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι, χτες.
2: Χτες.

0: Αυτό το αφιερώνει ο Ντον Τζούνιορ, ο γιος του Τραμπ. Εμείς δεν έχουμε ρόλο. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα, πάμε στα του καιρού και στα προβλήματα που δημιουργεί. Ζητώ μικρό συγγνώμη από την Κατερίνα Μασταραντονάκη για την μικρή αναμονή, ελπίζω ότι ήταν ψυχαγωγική. Κατερίνα μου, καλημέρα, να δούμε λίγο τώρα που έχουμε προβλήματα στη χώρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι, λίγο μας φτιάξε τη διάθεση, θα σας θα προσγειώσω εγώ όμως τους ακροατές μας.
0: Μπράβο ρε Κατερίνα, μ' αρέσει, έτσι σε θέλω, έτσι σε θέλω. Ρίξε μας ρε Κατερίνα, ρίξε μας.
1: Ρίξε τα τάρτα. Όχι εντάξει, δεν έχω να σας πω πολύ άσχημα πράγματα, όμως σε εξέλιξη βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με το 112 Γιώργο να έχει στείλει από χτες προειδοποιητικά μηνύματα για περιορισμό των μετακινήσεων σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Ενώ τα ξημερώματα εστάλει νέο μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων στη Σκιάθο και νωρίς το πρωί, αντίστοιχο μήνυμα στους κατοίκους εκεί στα πολιτικά της Εύβοιας, αλλά και πριν από λίγο είχαμε αντίστοιχο μήνυμα 112 για περιορισμό μετακινήσεων, επαναλαμβάνω, στη Ρόδο. Τώρα Γιώργο, κοίταξε, μίλαγα πριν από λίγο με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μέχρι στιγμής μου λένε ότι η κατάσταση στην Αττική και την Εύβοια και γενικώς και στη Ρόδο είναι ελεγχόμενοι. Έχουν καταγραφεί κυρίως μεμονωμένες κλήσεις για κοπές δέντρων, απομακρύνσεις αντικειμένων που βρίσκονται διάσπαρτα στο οδικό δίκτυο. Όπως ανέφερα και στη Ρόδο, το μόνο που με επισήμαναν είναι ότι αρκετοί χήμαροι είναι ήδη φουσκωμένοι, Γιώργο. Ελπίζουμε τα καιρικά φαινόμενα να μην τις ενταθούν όσο περνάει η ώρα και υπερχειλήσουν συγκεκριμένοι χήμαροι που ανέφερα στις περιοχές παραπάνω.
0: Εδώ στην Αττική δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα παρά τη σφοδρή βροχόπτωση και τον αέρα και το βράδυ. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, τα περισσότερα προβλήματα είναι στην Εύβοια.
1: Ακριβώς Γιώργο, και μια που ανέφερε στην Αττική, να ενημερώσουμε τους φίλους οδηγούς που κινούνται στον οροπό ότι λόγω συσσόρευσης υδάτων έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού από το ύψος, όπως μας προανέφεραν, όπως μας είπαν από την Τροχέα, από το ύψος της ταβέρνας Κοράλη μέχρι το ύψος της ταβέρνας Ο Νίκος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή του Οροπού. Τώρα,
0: μην πάνε στις ταβέρνες τώρα.
1: Ναι, εντάξει, εγώ οφείλουμε να τους ενημερώσουμε. Γιατί έχει διακοπή κυκλοφορία, μην τυχόν κινηθούν οι άνθρωποι στον οροπό και δουν κλειστό εκεί το δρόμο. Να πούμε, Γιώργο, όμως, ότι σύμφωνα με τους επιστήμενους της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, που θα συνεδριάσουν και σε μία ώρα από τώρα που μιλάμε, προβλέπεται να επικρατήσουν έντονα φαινόμενα μέχρι τις απογευματινές και βραδινές ώρες, σήμερα την Τετάρτη, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη Σάμο, την Ικαρία και τα Δωδεκάνησα, καθώς και βόρειοι άνεμοι με ένταση στα ανατολικά 8 με 10 μποφόρ. Εδώ θα δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Γιώργο, γιατί ξέρεις και οι άνεμοι είναι πολύ επικίνδυνοι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα. Εμείς είμαστε εδώ, περιμένουμε και οτιδήποτε συμβεί θα ενημερώσουμε άμεσα τους ακροατές του Αλφα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Κατερίνα Μαστραντονάκη για την ενημέρωση και για την συνολική εικόνα. Πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι μέσα στη μέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από έναν καφέ μέχρι το βραδινό μας. Το box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2-3-4 ευρώ στις συνεχόμενες, 2-3-4 ή και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manasis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
3: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
5: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
5: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
5: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
5: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
4: Όχι, όχι, όχι.
5: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
5: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
4: Όχι.
5: Α, εντάξει. Γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είμαστε λίγο πριν τις 12 παρά 10. Έχουμε τα μάτια στραμμένα στην εξέλιξη των καιρικών φαινομένων που, είναι, που έχουν προξενήσει ζημιές, κυρίως στην Εύβοια, στη Σκιάθο βλέπω τώρα. Φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι έντονα μάλλον και στη Ρόδο, εκεί όπου εστάλει πριν από λίγη ώρα και μήνυμα από το 112. Πέφτει πολύ βροχή αυτή την ώρα στην Ρόδο. Μέχρι ώρας δεν υπάρχουν χοντρά προβλήματα, αλλά αν συνεχιστεί αυτή η βροχόπτωση, κανείς δεν ξέρει ακριβώς θα γίνει. Ακούτε Αλφα Radio 989, 212-212-4800 το τηλεφωνό μας. Owner παπάκι alfaradio989.gr που είναι το email μας. 6947-989-989 που είναι το Viber. Λοιπόν, θα καλημερίσω τον πρίτανη του διπλωματικού ρεπορτάζ, τον Νίκο Μελέτη, συνάδελφο και φίλο από την ΕΡΤ. Και το πρώτο θέμα. Να δούμε τα της κυρίας Γκυλφόιλ. Νίκο μου, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
9: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
8: Λοιπόν, τώρα η Κίμπερλι μας έφυγε. Αυτό για εμάς τι σημαίνει εδώ πέρα για την ελληνοαμερικανική σχέση, για την πρόσβαση που έχουμε στο σύστημα εξουσίας στον Λευκό Οίκο, ιδίως αν σκεφτούμε ότι στην Άγκυρα υπάρχει ο κύριος Μπάρακ, ο οποίος είναι στενός φίλος και παλιός χρηματοδότης του κύριου Τραμπ.
9: Από την αρχή, όταν διορίστηκαν οι δύο πρέσβεις, ο Μπάρακ στην Άγκυρα και η κυρία Γκυλφόιλ στην Αθήνα, υπήρχε ένα πρόβλημα ασυμμετρίας, θα έλεγα. Ο κύριος Μπάρακ είχε επιλέξει ένα διαφορετικό είδος δραστηριοποίηση. Βλέπουμε ότι έχει οριστεί ουσιαστικά έπαρχος για Συρία, Ιράκ και την Τουρκία και χαράσει την αμερικανική εξωτερική πολιτική στην περιοχή. Όχι με το ζημίο του βεβαίως, διότι καλώς μιλάμε για την κυρία Γκυλφόιλ, ότι πήγε κάποια ταξίδια ή ότι ζήτησε 100.000 δολάρια. Μόλις προχθές το Reuters αποκάλυψε ότι η εταιρεία η οποία προωθείται από τους Αμερικανούς και τον κύριο Μπάρακ για να κάνει τον αγωγό από το Ιράκ προς τη Τουρκία και στη Συρία, είναι ο ίδιος μέτοχος. Έτσι.
8: Αλλά συμπτώσεις.
9: Ναι, συμπτώσεις. Ότι η υπόθεση της κυρίας Γκυλφόιλ είναι προφανώς ότι στοχεύει τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι προσωπική του επιλογή, είναι στο στενό του κύκλο. Είναι λίγες μέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Είναι εύκολος στόχος η κυρία Γκυλφόιλ, γιατί είτε η προσωπική της, η εμφάνισή της, η επιλογή της κοινωνικής συναστροφές και όλα αυτά την κάνουν εύκολο στόχο. Φάνηκε από την αρχή ότι τα δημοσιεύματα θα κλιμακωνόντουσαν, διότι τα πρώτα δημοσιεύματα που ξεκίνησαν και αφορούσαν τη δράση της στην Ελλάδα δεν περιλάμβανε κάποια στοιχεία, ήταν υπενιγμοί, ήταν αιχμές, όλα αυτά. Αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η αποκάλυψη για τα 100.000 δολάρια που ζήτησε με μηνύματα από ένα χρηματοδότη και υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων όταν του εξασφάλιζε πρόσβαση σε κυβερνητικά στελέχη.
8: Τον περιποιήθηκε δε όντως ο Ρούπερτ Μέρντοκ, ο ιδιοκτήτης της Wall Street Journal, τον κύριο Τραμπ.
9: Ναι, όταν τα βάζει με τον Μέρντοκ, πρέπει όταν, να
8: γιατί θυμίζω για τους ακροατές ότι ο κύριος Τραμπ έχει ενεργή αγωγή 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον των μέσων του κύριου Μέρντοκ.
9: Ακριβώς. Προφανώς ο Μέρντοκ, μεγάλος όμιλος, θα έχει βάλει τους κεδεμένους, θα ψάχνει όχι μόνο τη Γκίπρελ Γκυλφόρ, αλλά και τον
8: Τελεφόρ. Ποιον βρούνε.
9: Καλημέρα. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι η κυρία Γκυλφόρ που έγινε μεγάλο θέμα και με το θέμα των 100.000 δολάριων είναι σταγόνα στον ωκεάνο, όπως θα έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες με τους οκτάρισμα στα αμερικανικά χρηματιστήρια, έτσι από φίλους του Πρόεδρου Τραμπ. Αλλά ήταν εύκολο στόχο και είναι και ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο που πουλάει. Και έτσι βρέθηκε στο στόχαστο. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τις αμερικανικές σχέσεις? Εγώ λέω και επιμένω ότι δεν πρέπει αυτή η κρίση στο προσωπικό περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ εν ώψη των ευλογών και πολιτικών διεργασιών στις ΗΠΑ να μετατραπεί σε κρίση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και να θέσει σε κίνδυνο τη στρατηγική σχέση όσο συμφωνήθηκε με τον Ρούμπιο την περασμένη εβδομάδα, τον κάθετο διάδρομο, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την Ελλάδα, έτσι, γιατί βάζει στο ενεργειακό παιχνίδι της Ευρώπης. Συγχρόνως όμως, μην ξεχνάμε ότι είναι κρίσιμο για τους Αμερικανούς. Είναι μια βασική πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη, που θα είναι η εναλλακτική μορφή ενέργειας απέναντι στο ρωσικό φυσικό αέριο.
8: Ναι, έτσι. Αυτό είναι κάτι άλλο από αυτό το οποίο χρεώνεται στην κυρία Γκυλφόιλ. Ο κάθετος διάδρομος έχει μια γεωπολιτική χρησιμότητα ανεξάρτητη των προσώπων.
9: Και εγώ δεν θα κάνω ούτε έρευνα τώρα δικαστική ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά ο κάθετος διάδρομος είχε ξεκινήσει να συζητιέται από την εποχή του Πάγιατ και πριν ακόμα τον Πάγιατ, δηλαδή εδώ και μια δεκαετία.
8: Σωστό.
9: Είναι ένα έργο δηλαδή που έχει πολύ, πολύ προϊστορία.
8: Τώρα, είναι ένα έργο σημαντικό για τη χώρα μας. Δεν ξέρω γιατί το υποτιμούμε και το μειώνουμε. Είναι αυταπόδεικτο ότι αν η Ελλάδα έχει ρόλο κόμβου και παίζει σοβαρή μπάλα στο γεωπολιτικό παίγνιο της περιοχής, ως πύλη εισόδου εν προκειμένου του αμερικανικού LNG αποκτά πρόσθετη υπεραξία.
9: Ακριβώς, και εμένα μου κάνει εντύπωση ότι δεν πρέπει δηλαδή να μας παρασύρει όλη η υπόθεση, η οποία είναι και με καργαλιστικές λεπτομέρειες και με κουμπολιά και με όλα τις Kimberly Guilfoyle, να μας παρασύρει στο να είμαστε ήδη, να στρεφόμαστε ήδη εναντίον του κάθετου στην Ελλάδα.
8: Σωστό.
9: Στον κάθετο διαδρόμο, έτσι. Αυτό θα είναι μεγάλο λάθος.
8: Αν υπήρξαν, Γιώργο,
9: παρατυπίες ή πράγματα, αυτά πρώτα απ' όλα το δουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι κάνουν έρευνα. Έτσι.
8: Πρώτα απ' όλα, τώρα επίκειται η έρευνα του Κογκρέσου. Αν κάποιος νομίζει ότι η υπόθεση της κυρίας Γκυλφόιλ τελείωσε, νομίζω ότι είναι σφαλμένο αυτό.
9: Ναι, και αν δεν μπορέσει τώρα να ξεκινήσει με τους σημερινούς συσχετισμούς, αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις εκλογικές και υπάρξει αλλαγή συσχετισμών στο Κογκρέσο, τότε είναι δεδομένο ότι την επόμενη μέρα ξεκινήσει έρευνα και για την κυρία Γκυλφόιλ και για άλλους στενούς του προσωπικού κύκλου του Πρόεδρου Τραμπ. Λοιπόν, εκεί οι Αμερικανοί κάνουν έρευνες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδελεχείς, όμως ό,τι έχει συμβεί φανεί. Αλλά για το θέμα του καθεστού διαδρόμου, είναι κάτι που είχε ξεκινήσει χρόνια πριν. Η κυρία Γκυλφόιλ, να θυμίσω, ήρθε 1η Νοεμβρίου πέρυσι στην Αθήνα. Την πρώτη εμφάνισή της θυμόμαστε όλοι, περιμέναμε τις κάμερες έξω από
8: τα
9: κανάλια, έξω από
8: το κέντρο Αθηνών, που ήταν αυτό.
9: Το κέντρο Αθηνών, ναι, το δεν θυμώνω ποιο ήταν ακριβώς.
8: Το Μπουζουξίδικο, εκεί η γωνία Πέτρου Ράλι, και που εμφανιζόταν ο κύριος Αργυρός εκεί πέρα.
9: Ακριβώς, και μετά από 3 μέρες έδωσε διαπιστευτήρια στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά από 2 μέρες έγινε η συνάντηση του Ζαπίρ, η οποία χρησιμοποίησε το κάθετο διάδρομο και την ανάλυση του έργου αυτού από την ελληνική κοινοπραξία των δύο εταιριών.
8: Ναι.
9: Δεν ξέρω αν και πόσο, δηλαδή, βάσει τα δημοσιεύματα, τα πρώτα δημοσιεύματα που εννοώ, που λέω ήταν χωρίς στοιχεία, ότι η κυρία Γκυλφόιλ επέλεξε ποια εταιρεία θα αναλάβει το έργο. Μου φαίνεται
8: πάρα πολύ τραβηγμένο τώρα. Σιγά μην η κυρία Γκυλφόιλ είχε τη δύναμη να επηρεάσει τέτοιες εξελίξεις με το χτύπημα των δαχτύλων της.
9: Μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά και πάλι αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει αφορμή να υπονομεύσουμε ίδιο τον κάθε διάδρομο.
8: Ωραία. Τώρα, επί του πρακτέου, επειδή θα χρειαστεί και κάποιος να κουμαντάρει το μαγαζί εδώ πέρα, θα το αναλάβει ο κύριος Τζος Χακ, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος διπλωμάτης. Μήπως πάμε σε λύση, το έλεγα νωρίτερα στην εισαγωγή μου, και ισχύσει το ουδής μονιμότερος του προσωρινού?
9: Κοίτα, αν κρίνουμε από την εμπειρία με τη δεύτερη θητεία Τραμπ, να σου πω ότι από τις 190 πρεσβείες που έχουν σε όλο τον κόσμο, σε χώρες και οργανισμούς, 92 έχουν πρέσβει. Όσους ανακάλεσε με την ανάλυση των καθηκόντων του, δεν έχουν καλυφθεί περισσότερες θέσεις. Ακόμα και η Γερμανία δηλαδή δεν έχει πρέσβει εδώ και ένα χρόνο πέρα.
8: Ναι, ναι.
9: Έτσι. Έχει μια αλευγία ο Αμερικανός πρόεδρος στους επαγγελματίες διπλωμάτες, τους διπλωμάτες καριέρας.
8: Απ' την άλλη δεν έχει και τόσους φίλους να βάλει σε όλες τις
9: πρεσβείες. Δεν έχει και τόσους φίλους, εξαντλούνται και οι φίλοι και οι επιχειρηματίες.
8: Ή κάποιοι έχουν και σοβαρές δουλειές προφανώς.
9: Ναι, πάντως να σου πω κάτι, η εκτίμησή μου είναι ότι η παρουσία του Τζος Χακ είναι ευτύχημα θα έλεγα σε εισαγωγικά περίοδο. Διότι είναι ένας πρώην υπουργός, βοηθός υπουργού εξωτερικών, ο οποίος ασχολήθηκε με την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει γνώση των όλων των σχετισμών και των εξελίξεων στην περιοχή.
8: Είναι σοβαρός άνθρωπος είναι ο Τζος Χακ.
9: Σοβαρός. Σοβαρός υπουργός θα μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Γιατί όταν είναι ακαρατομείται ένας πρέσβης, δημιουργείται ένα άσχημο κλίμα σε μια πρεσβεία. Πρέπει να κοντοσταθούν διάβλοι. Είναι πολλά που πρέπει να υπάρχουν. Αλλά λέμε ότι η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ είχε επαφές με τον Λευκό Οίκο, επαφές με υπουργούς. Η όλη δουλειά γινόταν από το δεύτερο, έτσι. Γιατί
8: μα ο κύριος Χακ την έτρεξε και την πρεσβεία κάποιους μήνες πριν έρθει η κυρία Γκυλφόιλ.
9: Ναι. Και πέρα από τις προσωπικές σχέσεις που μπορεί να γίνει ένας πρέσβης με την Ουάσιγκτον, υπάρχει μια διαδικασία η οποία δεν αλλάζει όποιος και αν είναι. Δηλαδή η ανταλλαγή των τηλεγραφημάτων, οι ενημερώσεις, οι εκθέσεις, όλα αυτά γινόντουσαν τον επιτετραμένο. Επομένως. Αυτό είναι ένα εχέγγυο ότι θα μπορεί να λειτουργήσει η πρεσβεία και θα μπορεί να υπάρχει ο διάβλος με τη γραφειοκρατία του State Department και την Αμερικανική κυβέρνηση, έγκυρη ας πούμε και έγκριτη μέσω του Τζος Χακ, και ότι η παρουσία του εδώ θα βοηθήσει, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων σε ολόκληρη την περιοχή. Χρειάζεται ένας πρέσβης με γνώση των εξελίξεων και των σχετισμών. Και εν πάση περιπτώσει είναι και περίοδος που και η Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις και απειλές που είναι και άμεσες.
8: Λοιπόν, είμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο και οφείλω να πω ότι τέτοιες εξελίξεις την κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
8: Ο καλός συνάδελφος και φίλος, ο Νίκος Μελέτης, εξαιρετικά έμπειρος διπλωματικός συντάκτης και της δημόσιας τηλεόρασης και του πρώτου θέματος, με σημαντικές πληροφορίες για να καταλάβουμε τι μας ξημερώνει το επόμενο διάστημα. Αυτό το οποίο είπε, με αυτό το οποίο είπε ο Νίκος θέλω και εγώ να κλείσω. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν είναι ζήτημα προσώπων, είναι ζήτημα ευρύτερων συσχετισμών και ισορροπιών. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός, δεν χρειάζεται από την άλλη και μία αίσθηση ότι δεν έγινε και τίποτα όταν όλο το εγχώριο σύστημα και παρασύστημα είχε ζηλέψει τη δόξα της κυρίας Κίμπερλι και ήθελε να φωτογραφηθεί μαζί της παντή τρόπο. Να μας γίνει μάθημα αυτό για την επόμενη φορά. Γιατί...
10: Αλφα Πάτρας 94,4.
11: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
12: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
11: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
12: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
13: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
14: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
16: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
17: Κατάλεσε συσσόρευση υδάτων σε σημεία του οδικού δικτύου και διακοπές στην ηλεκτροδότηση του νησιού. Το 112 είχε νωρίτερα και σε Σκιάθο και Εύβοια. Πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν τους δρόμους της Σκιάθου, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ στην Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στη Ραφίνα τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες τροποποιούνται και θα εξυπηρετούν μόνο την Άνδρο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, αναμένεται να συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη με διαφορετικό τρόπο, όπως προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ σημείωσε ότι θα συνεχιστεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Έρευνα ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο για την Kimberly Guilfoyle μετά την καρατόμησή της από τον Λευκό Οίκο στη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε ραβωνιασμένη με τον γιο του, Ντόναλτ Τραμπ Τζούνιορ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο ίδια σε ανάρτησή της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η Kimberly Guilfoyle φέρεται να προσπαθούσε απεγνωσμένα να σώσει τη θέση της τις τελευταίες ημέρες, επικοινωνώντας με Αμερικανούς αξιωματούχους. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, απάντησε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποδώσει στην κυβέρνηση ευθύνες για εξελίξεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα χρηματισμού και απειλές από αγνώστους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. «Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου, γιατί θέλω να μάθουμε επιτέλους την αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας να διερευνηθούν τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκλήθηκε μετά το δυστύχημα. Στον διεθνή χώρο, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας. Παρά την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές περιφέρειες. Την έναρξη τεράστιας επιχείρησης εξερεύνησης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γρυλανδία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι η Γρυλανδία θα διαδραματίσει απαράμιλο ρόλο στην ασφάλεια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να περάσει μέσα από τη Γρυλανδία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 72-55 επί της Παρτίζαν. Στις 10 απόψε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεστενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρο στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Αιγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
10: Μέρα γεμάτη θλίψη στην Ελλάδα. Κλαίνε και οι πέτρες της ακόμα. Μια μαύρη σκιά απλώνεται πάνω από τα βράχια, τα βρία, τις επαύλεις και τα ζάρα. Η μέχρι τώρα η αίρια του διπλωματικού lifestyle. Η γυναίκα που ύψωσε ακόμη πιο ψηλά την αστερόεσα. Ο μαγνήτης των κοσμικών, επαγγελματιών ή όχι, φεύγει. Φεύγει και μας αφήνει μόνους απέναντι στις ορδές των λύκων. Κίμπερλι, θα μας λείψεις. Την χαιρετάει μια τριμελής επιτροπή από θλιμμένους Έλληνες, η οποία αποτελείται από το Σαμάτη Καρλούτσο, ταυτόχρονα ρυθμίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιου, επίσης είναι μέλος αυτής της επιτροπής, φροντίζει και τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Η βροχή λοιπόν έδινε το ρυθμό της χθεσινής ημέρας. Οι ψυχάλες έπεφταν αργά μέχρι που ξαφνικά έγιναν μπόρα. Καταιγίδα, ακραίο καιρικό φαινόμενο. Τα σημάδια ήταν ανησυχητικά εδώ και μέρες, αλλά πάντα μια μικρή ελπίδα φόλιαζε στις ανήσυχες καρδιές μας. Μάταιος κόπος. Την ώρα που για να ξεχαστούμε βλέπαμε τις απογευματινές εκπομπές, ο εφιάλτης χτύπησε την πόρτα μας.
20: Με μια λιτή δήλωση 21 λέξεων, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ουσιαστικά την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, αποκάλυψε ότι έχει ήδη ζητηθεί από την Guilfoyle η παρέτησή της. Συμπλήρωσε πως ήταν ένα εξαιρετικό μέλος της ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ και της εύχεται καλή συνέχεια. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δείξει τις διαθέσεις του μία ημέρα νωρίτερα, όταν είπε ότι είναι δυσαρεστημένος από την Guilfoyle και σκέφτεται την απομάκρυνσή της. Για να φτάσουμε εκεί, είχαμε προηγηθεί τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal, που έφερε στο φως διάφορα περιστατικά που εξέθεταν την Kimberly Guilfoyle. Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε φερόμενες αφιλεγόμενες ενεργειές της, συμπεριλαμβανομένης απειλής προς αξιωματούχο της Ελλάδας, αποδοχής ανάρμοστων δώρων και υπηρεσιών, καθώς και προσφορά χρήσης επιρροής της με αντάλλαγμα την εξόφληση ενός μεγάλου λογαριασμού πιστωτικής κάρτας. Η ίδια αρνήθηκε όλα τα περιστατικά, όμως αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να την κρατήσει στη θέση της.
10: Γεια σου, Κίμπερλι. Ελπίζουμε κάποτε να ξανάρθεις. Όταν το δίκαιο θα κυριαρχήσει αυτό το άδικο εντελώς πλανήτη. Έχουμε γράψει και ένα τραγουδάκι. Στα αγγλικά βέβαια, γιατί ελληνικά δεν έμαθε. Μόνο κάτι τραγούδια μπουζουκιού.

0: Ακόμα μια κιθάρα, κιθάρα παίζει ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Τον θυμάστε από το Survivor. Θα ήθελα να τραγουδήσει ο ίδιος, αλλά δεν τον αφήνει η θλίψη που έχει στη φωνή του. Γιατί και ο Ασημακόπουλος ήταν ένας από τους ανθρώπους που έκανε στενή παρέα με την Κίμπερλι. Και μάλιστα έβγαινε και το έλεγε ο άνθρωπος, λογικά όλα αυτά.
1: Βλέπουμε και με τον Φάνση, κάνεις παρέα. Τι είναι αυτό που σου αρέσει σε εκείνον?
2: Μ' αρέσει η τρέλα του. Δεν κάνω μόνο με τον Φάνση, κάνω και με την Κίμπερλι. Mm-hmm. Έχουμε πάει σε πολλά ταξίδια μαζί και φαγητά επίσης. Είναι πολύ αυθόρμητη, θα έλεγα, πολύ αληθινή. Είναι ξεοκαρδιά, είναι ευγενική, είναι γλυκύτατη. Είναι μια γυναίκα που θέλω να έχω στη ζωή μου.
1: Τηλεοπτικά θα σε δούμε του χρόνου?
2: Μακάρι, μια πρόταση μου την έχουν κάνει, θα την σκεφτώ, θα την αναλύσω.
1: Με τι θα έχει να κάνει, με μόδα, με lifestyle, με τραγούδι?
2: Δεν μπορώ να σου το πω ακόμα. Είναι κάτι καινούριο που έρχεται.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Με ποιον θα τρώει τώρα ο Γιώργος Ασημακόπουλος στο Survivor, τώρα που έφυγε η Κίμπερλι και η μοναξιά θα κυριαρχεί στην καρδούλα του?

0: Για το φίλι μας λένε, το στερνό και κρύφο κλαίνε, για μένα που πονώ.
1: Χωρίς την Κίμπερλη κυριαρχεί ένα συνέστημα. Το συνέστημα της μοναξιάς.

0: μπορούσα να πατήσω ένα κουμπί και όλο αυτό να γίνει ένας εφιάλτης που θα ξημερώσει και θα δούμε ξανά την Κίμπερλι μαζί μας. Κανονικά να το πατήσω, όχι κατά λάθος. Γιατί ο Πανταζής πάτησε κατά λάθος ένα κουμπί και εκεί που ήταν ο Πανταζής ξαφνικά έγινε ο εγγονός του Πανταζή.
1: Πανταζή, βλέπουμε ένα βίντεο σας στο Instagram και βλέπουμε και πολλά σχόλια από κάτω που σχολιάζουν την εμφάνισή σας.
2: Παιδί μου, αυτά τα ξέρει η κόρη μου πιο καλά. Εγώ κάποιο κουμπί πάτησα κατά λάθος και μου άλλαξε τη μούρη, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ κακομύρης, αχ, τα καινούργια τα μηχανήματα αυτά, τα διαόλια. Δηλαδή το ξέρετε τόσα χρόνια όπως το βλέπετε, έτσι είναι. Κάνα τη μύτη μου μόνο. Γιατί δεν αναπνέω καλά. Από τρεις μήνες έκανα. Πώς το λένε το. Που είχα άπνιες. Πώς το λένε διατιμητή.
1: Διάφραγμα.
2: Μπράβο, αυτό έφτιαξα μόνο.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδατε σήμερα.
1: Ναι.
2: Πάτησε ένα κουμπί κατά λάθος. Αυτό.
0: Αυτά συμβαίνουν όταν πατάς ένα κουμπί. Υπήρχε ένα παλιό τραγουδάκι. Πατάω ένα κουμπί. Τα υπόλοιπα δεν λέγονται. Ας τα πει ο άλλος.

0: πολύ. Γιατί όλη αυτή τη στιγμή ασχολούνται με τα κουκιά. Τι κουκιά θα πάρουν τα κόμματα? Τι κουκιά θα πάρουν οι υποψήφοι? Οι νυν υπουργοί θα ξαναβγούνε? Θα τους βγουν τα κουκιά? Τι θα τους πούνε? Νίξ φαΐ. Και πάνω στην αναμπομπούλα μερικές φορές παρακούν, αλλά αν είναι ο άλλος να πάει να πλακωθεί προκειμένου να γίνει είδηση, θα πλακωθεί ακόμα και αν δεν του έχουν πει κάτι σε βάρος του.
1: Τον καιρό που έρχεται, στα δύσκολα χρόνια που έρχονται, είναι και λιτοδίαιτα, είναι τα καλύτερα ζώα. Άρα λοιπόν, θερμή παράκληση και αυτούς τους πολιτικούς, τους άξιους που έχετε εκεί κακούνε, να τα μεταφέρουν όλα αυτά.
2: Ποιον είπε άχρηστο πολιτικό που κάθεται εκεί και ακούει? Ποιον είπε άχρηστο πολιτικό εκεί κάθεται και ακούει? Ποιος είναι αυτός ο κύριος που μιλάει με αυτόν τον προσβλητικό τρόπο?
1: Δεν είπα τίποτα εγώ.
2: Είπατε άξιους πολιτικούς που κάθονται και ακούνε.
1: Δεν είπα άξιους.
2: Ποιος το είπατε?
3: Άξιους είπε, δεν είπε.
1: Άξιους είπα.
4: Άξιους είπε, κύριε Λοβέρδο.
1: Κύριε Λοβέρδο.
4: Εντάξει, παράκουσε.
1: Εγώ κάτι τέτοιο πράγμα ποτέ εγώ.
5: Συμβαίνουν αυτά, δεν είναι. Εντάξει, το κατάλαβα. Πώς θεωρείτε?
1: Να πάμε. Να μην ακούσει, δεν ξέρω.
4: Εντάξει, κύριε Σαρόπουλε, κατανοητό το.
2: Το είπατε ειρωνικά.
5: Κατανοητά, κατανοητά.
1: Το είπε ειρωνικά.
2: Το είπε ειρωνικά. Παιδάκι είμαι εγώ. 40 χρόνια δημοσιογράφο. Πρωτού. Ξέρω πολύ καλά
4: πώ μιλάτε. Δεν έχει πρόθεση όμω να βρει κανένα, κύριε Σαρόπουλε.
2: Με αυτή τη λογική νομίζουμε ότι λύνουμε προβλήματα. Με το να είμαστε προσβλητικοί έναντι των συνομιλητών μα.
5: Καλά, πώ θα
1: ήμουν. Εσεί με προβάλλετε, κύριε Λοβέρδο.
2: Δεν έχω τίποτα να
1: πω.
5: Κύριε Σαρόπουλε, δεν υπάρχει θέμα παρεξήγηση. Υπήρχε μια παρεμηνία. Ο κ. Ζεμπερνιέ είπε αυτό που είπε αλογόκριτα. Εσεί είπατε αυτό, κατάλαβα.
4: Διευκρινίστηκε, κύριε Σαρόπουλε.
5: Δεν υπάρχει θέμα, κύριε Σαρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Εν τω μεταξύ, πραγματικά άλλο είπε η άξη και άλλο άκουσε ανάξιο. Αλλά έγινε σχετική βαβούρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή του στη σημερινή εκπομπή που βασίζεται στα γνωστά, σε μια παρεξήγηση.

0: Το τραγούδι αυτό ονομάζεται «Η Προδοσία». Και μου δίνει την ευκαιρία να απευθύνω πρόσκληση στο Open. Λοιπόν, αγαπητοί κύριοι του Open, επειδή μαθαίνω διάφορα που δεν θέλω να τα πιστέψω, ελπίζω να είναι μια παρεξήγηση αυτά που λέγονται, ότι δήθεν δεν είστε ευχαριστημένοι από την εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη, δημοσιογράφος με το Δέλτα Κεφαλαίο, και ότι δήθεν το 1,4-1,5 που κάνει δεν σας φτιάχνει. Μια χαρά είναι. Έτσι και τολμήσετε και προχωρήσετε σε διοικητικά μέτρα, αλίμονό σας, αυτό έχω να σας πω μόνο, αλίμονό σας. Εμείς τι θα παίζουμε στην εκπομπή.
1: Για να τη λυπόμαστε, είτε λαθούμε τελείως.
2: Δεν υπάρχει κανένα ηθικό ή ποινικό δίκαιο σε καμία πολιτισμένη κοινωνία που να μεταβιβάζει τα κακουργήματα των γονέων στις πλάτες των παιδιών.
1: Προφανώς, αλλά δεν σημαίνει ότι στα 19.
2: Το αφήνει να εννοηθεί, το αφήνει να εννοηθεί.
1: Ότι δουλεύει στα 19 δεν είναι κάτι φοβερό. Άλλοι σπουδάζουν, δουλεύουν, μεγαλώνουν παιδιά, κάνουν χίλια δύο πράγματα. Γίνονται μανάδες στα 18.
3: Αν ξεχνά ότι η συγκεκριμένη κοπέλα, αν δεν κάνω λάθος, πέρασε πλασμαφαίρεση, τη έκανε η μητέρα τη πλασμαφαίρεση, τη βιντεοσκοπούσε, ποια είναι η ψυχολογία αυτού του παιδιού χωρίς να το θέλει και υποβλήθηκε σε μέθη.
1: Προφανώς δεν έπρεπε να το κάνει. Είναι κάτι προφανώς θα αποδειχτεί αν θα ήταν εγκληματική.
2: Τότε τι φορτώνει με την κοινωνική καταγραφή, επειδή φέρει το.
1: Δεν είναι επειδή κοινωνική καταγραφή, απλά να μην αδικούμε.
2: Επειδή φέρει ένα επώνυμο. Αυτό, Ανδρέα μου, δεν είναι παραπρωτόγονος κανιβαλισμός.
1: Να μην αδικούμε τους πραγματικούς ήρωες αυτής της ζωής, οι οποίοι δεν έχουν ένα μαξιλαράκι οικονομικό από πίσω και παρόλα αυτά δουλεύουν και αναλαμβάνουν ήδη.
4: Θα μου επιτρέψετε να δώσω την πάσα στον Δημήτρη Κόκοτα να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ του, γιατί πρώτον δεν μ' αρέσει να τον διακόπτεται ούτε εμένα ούτε στον ίδιο. Και θέλω, παρακαλώ, ο Δημήτρης να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Τι φοιτηλιές έχεις βάλει.
2: Δεν κάνουμε μονόλογο.
4: Τι φοιτηλιές έχεις βάλει.
5: Να πω μόνο ότι οικονομικά δεν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί όλοι οι λογαριασμοί είναι δεσμευμένοι, όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι δεσμευμένα.
1: Θα έχει μείνει κανένα μανικετόκουμπο, θα υπάρχει τίποτα.
4: Τώρα,
3: Ανδρέα, τώρα αυτό είναι κάνεις, δεν είναι ωραίο. Αλήθεια όμως.
1: Δεν θα υπάρχει.
3: Δεν ξέρω τι έχεις πάθει σήμερα, αλλά δεν είναι ωραίο αυτό. Πραγματικά.
1: Εδώ έχει αποκαλύψει και η εκπομπή και ο Νάσος τόσες μέρες ότι υπάρχουν μανικετόπα που κάνουν 12, 15, 20 χιλιάδες
3: ευρώ. Ωραία, πραγματικά.
2: Τι σημαίνει αυτό, Ανδρέα, μου έχει καταλάβει ότι μιλάμε για παιδιά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Okay.
3: Okay, τι?
4: Okay, θα πάμε.
5: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Τα λέω γρήγορα γιατί έχουμε πολλά μηνύματα. Email onerpapakialfaredio989.gr. Viber 6947989989. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Και είναι ο Γιώργος που λέει «Ζεσουί Κιμπερλί». Πολύ σωστά. Καλημέρα, καλημέρα και σε ένα Γιώργο. Η Όλγα μας λέει: χάσαμε το κορμί πατριώτη. Μεγάλη απώλεια. Όλος ο κόσμος συμμετέχει σε αυτή την πανελλήνια θλίψη. Ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα κύριε Περί, καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Μην εστιάζετε λέει, μόνο στον αποχωρισμό της Κίμπερλι. Ναι, αβάσταχτη επίσης θα είναι και η αποχώρηση του στη λίστα της. Βεβαίως, του Fancy James. Τέτοια προσωπικότητα δεν θα ξαναπεράσει, συμφωνούμε και μάλιστα έχουμε εκφράσει και τη συμπαράστασή μας στον Νίκο τον Κοκλώνη που μαζί θα κάνανε δίδυμο και θα εμφανίζονταν στην εκπομπή, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί αυτή η ωραία συνεργασία. Έχουμε και τον Πάνο, ο οποίος μας λέει: πρέσβη της καρδιά μας, η μοναδική.

0: Εκεί που είχε νοοτροπία δικιά μας, ντόπια ελληνική, σωστά. Και ο Σότος λέει: συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή. Θέλουμε επάνω εδώ Παπανότα. Και εμείς δεν θέλουμε, νομίζεις. Προσπαθούμε πώς και πώς, επειδή δεν μπορούμε, δεν συμπίπτουν οι ώρες, να βάζουμε, αποσπάζουμε την εκπομπή, αλλά δεν μας προσφέρει φέτος πάρα πολλά. Θέλω να πούμε κάτι για τον Ολυμπιακό χτες. Παιδιά, έπαιζε άθλια στο πρώτο ημίχρονο. Λέω: θα βγούμε 100-0. Μετά κάθομαι και το ξανασκέφτομαι. Λέω: 100-0 αποκλείεται. 100-0, μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να κερδίσει τους αντιπάλους του.
1: Για άλλη μία φορά ο Αλέξης Τσίπρας και το rebranding του πάνε στον κουβά όλα μαζί. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης σκοτώνονται για μία θέση για τη δεύτερη, αλλά είναι προφανής και εμφανής η αδυναμία τους να προβάλλουν εναλλακτική στο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και κλείνω. Εξωτερική πολιτική Μητσοτάκης 100-0. Αμυντική και εξοπλισμή Μητσοτάκης 100-0.
2: Ωραία.
1: Μακροοικονομία Μητσοτάκης 100-0. Δεν πειράζει. Αυτή είναι η γνώμη μου. 100-0. Σήμερα έρχεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αμήνης από την Ινδία.
2: Ναι.
1: Και θα μπουν να δώσουν να κάνουν επενδύσεις σε ελληνικά ντρόουν. Θα πει σήμερα το Δένδια 100-0. 100-0. Η διασύνδεση IMEC είναι 100-0.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: 100-0 ρε παιδιά, όχι 99, 100-0. Να είμαι μονότερμα. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να περάσουν από τη μεγάλη τους περιοχή.
4: Μη με παίρνεις για παιδί και μου κακομιλάς.

0: Ρε τι ωραία αυτά, λέει όμως ο Πορτοσάλ. Τώρα πλέον του κάνουν πλάκα και οι άλλοι που είναι δίπλα του, έτσι. Αλλά και αυτός το παίρνει πολύ ελαφρά. Είναι καλός τύπος για παρέα. Τι θέμα πάμε τώρα. Α, δεν ξέρω αν έχει σχέση με τον Πορτοσάλ. Δεν λέω να μιλήσουμε για το λιβάνισμα. Πώς γίνεται το λιβάνισμα. Μέχρι τώρα νομίζατε ότι παίρνουμε απλώς ένα λιβάνι και καθαρίσαμε, έχουμε επαφή με το θείο. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να παρακολουθείτε το Instagram και να βάζετε τον οβολό σας προκειμένου το θείο να έρθει και να σας χτυπήσει την πόρτα.
1: Και τώρα θα σας δείξω πώς λιβανίζουμε. Κάνουμε το καρβουνάκι γκρι, ό,τι ώρα και μέρα μας βολεύει. Καλό είναι να το κάνουμε κάθε μέρα, ειδικά ό,τι αφορά το λιβάνι των χρημάτων. Είναι πολλά λιβάνια ενεργοποιημένα, όλα από την Αίγυπτο, με χρυσό, ασήμι, πράσινο που είναι το χρώμα του χρήματος, μπλε της επιτυχίας και χρυμπάρι, 7 βασιλιάδες. Ανεβάζει πάρα πολύ τη δουλειά, πάρα πολύ τη δουλειά, ή ό,τι δουλειά και να είναι, ό,τι μαγαζί και να είναι, αλλά δεν είναι μόνο των χρημάτων, είναι και της τύχης. Βάζουμε λίγο εδώ, μια τσιμπιά, λιβανίζουμε όλο το χώρο και λέμε πολύ συγκεκριμένα λόγια, τα οποία σας τα έχω γραμμένα και θα σας τα στείλω μαζί με την παραγγελία. Και το λαδάκι του φυσικά και το τυχερό πετράδι. Λιβάνι και λαδάκι, χρημάτων και τύχης, τώρα γιατί τελειώνουν.
0: Πάρτε τα παιδιά, για να έχετε λεφτά, το λιβάνι. Είναι ενεργοποιημένο από την Αίγυπτο, όχι τρίχες. Τώρα εδώ που τα λέμε, παλιά, κυρίως στο ρεμπέτικο το κλίμα, όταν έλεγαν ότι έρχεται ένα λιβάνι ενεργοποιημένο από την Αίγυπτο, άλλα σκεφτόντουσαν.

Ωπα. Παιδιά, έχει έρθει εδώ το προσωπικό, ψηλά ιστάμενο, και χορεύει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πάρτι γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ στον Αλφα Radio 99. Με αφορμή το λιβάνι και τις αναθυμιάσεις που προκαλεί.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Διαβολεμένο κέφι, όπως γνωρίζετε, επικρατεί αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Στο στούντιο υπάρχει πέρα από η χορευτική ομάδα και ο Σταμάτης Καλούτσος που συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο και η Χριστίνα Μούγιου που μας φέρνει ηχητικά φρέσκα φρέσκα, σαν τα κουλούρια τα βγάζει από το φούρνο. Ο Βαγγέλης Περής εδώ, φούρναρης, στο μικρόφωνο και σκέφτομαι μήπως συμμετέχω και σε εκλογές. Δηλαδή θα δω πώς θα βγει το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής και μετά θα κατέβω προκειμένου να αλλάξω τις ισορροπίες. Θα μου πείτε λολό είσαι. Ναι, θα το πείτε και θα έχετε δίκιο. Αλλά τα ίδια λέει και ο Πάνος Καμένος.
3: Επί Νέα Δημοκρατία να αποφασίσει. Θα είναι με την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι ή θα είναι με τη νέα πολιτική Τραμπ, Πούτιν, Σι. Εγώ πάντα είχα γυνάτη με τον Σαμαρά το 1993 που ανέτρεψε την κυβέρνηση. Παρότι εγώ το 81 έφαγα σφαίρες στην Καλαμάτα για τον Σαμαρά. Είχε στείλει Ευάγγελο Σαβέρος τότε. Αλλά είμαι βέβαιος ότι ο Σαμαράς το κάνει προκειμένου να εκβιάσει. Γιατί δεν μπορεί να εκφράσει την παράταξη ο Δένδια, ας πούμε. Στις εκλογές της πρώτης δεν θα κατέβω.
4: Στις δεύτερες?
3: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς
4: με. Δεν
3: θα αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάζει την παράταξη ακόμη μια φορά. Το σύστημα Νέα Δημοκρατία Πασόκ το θεωρώ το πιο ανώμαλο σύστημα που υπάρχει.
5: Αν δεν
2: φαντάζομαι θα κατέβει όπως το λέει για να ζητήσει μια νέα νοπή λαϊκή εντολή. Μάλλον με τον Τσίπρο θα πάει. Έχει έτοιμο και τον λόγο.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό, το ακούει η νεολαία και φτιάχνεται. Τι άλλο γουστάρει πάρα πολύ η νεολαία? Να βλέπει πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ζωή Κωνσταντοπούλου, ας πούμε. Κάποτε ήταν στο ίδιο κόμμα, το θυμάστε? Δηλαδή, πως την ίδια κυβέρνηση. Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Πάνο Καμένο. Ποιος θα θυμάται όλα αυτά, να μου πεις. Επομένως, έχουμε υποχρέωση για να θυμηθούμε αυτές τις ωραίες εποχές. Γιατί εμείς θυμόμαστε μετά τον Καμένο να πάμε στη ζωή.
1: Λύκη με προβιά προβάτου! Λύκη με προβιά προβάτου είστε! Λύκη με προβιά προβάτου, κυρία Ράπτη! Ξέρανε οι γονείς όταν τους λέγατε αν θέλουνε ψυχολόγο, κυρία, ότι παίρνατε τα υπολείμματα των παιδιών τους και τα πετάγατε!
2: Δεν ακούγεστε τώρα, κυρία Ράπτη, θα σας δώσω το λόγο.
1: Εσείς ψεύδεστε, ψεύδεστε ασύστολα, κοροϊδέψατε τον κόσμο και νομίζετε ότι οι γονείς που χάσανε παιδιά θα το βουλώσουνε. Δεν θα το βουλώσουνε γιατί αφαιρέσατε τις ζωές των παιδιών τους και την ώρα που μπαζώνατε τους κοροϊδεύατε.
2: Κύριε Ράπτη, δεν ακούγεστε.
1: Θα έρθείτε να τα καταθέσετε στο δικαστήριο. Θα έρθείτε να τα καταθέσετε στο δικαστήριο και εσείς και ο Πλεύρης.
2: Συνεχίστε, κυρία.
1: Και εσείς και ο Πλεύρης. Εμείς να ντρεπόμαστε. Αυτά έλεγε ο Καραμανλής. Αυτά έλεγε ο Καραμανλής. Αυτά έλεγε ο Καραμανλής. Να ντρέπονται οι άλλοι και όχι εσείς που σκοτώνατε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό με τους λύκους είχαμε να τα ακούσουμε χρόνια. Από την εποχή που βροντούσε Όλυμπος. Και άστα τα γιώνα. Μου γκρίζαν τα γραφά. Χαίρεται η στεριά. Στάρματα,

0: πολύτρομο.
1: Υπάρχει μια εμπόλεμη κατάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε, στη Βουλή. Ακούσαμε προηγουμένως τη Ζωή με την κυρία Ράπτη, είχαν μια αντιπαράθεση. Αλλά στην κοινωνική μας ζωή, κυρίως στον πολιτισμό, τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά. Έχουμε σπάσει την άτιμη την αλυσίδα που μας ευάραινε θανατερά και πλέον οι άνθρωποι έρχονται κοντά. Παλιά ο Λιάγκας είχε ένα πρόβλημα με τη Βανδύ, αλλά πήγανε σε κοινά γενέθλια, ο ένας δίπλα στον άλλον. Και ήρθε η ειρήνη παγκόσμια.
2: Για πες μας αν μίλησες με τη Βανδύ, αυτό μας καίει.
3: Δεν φαίνεται ότι μίλησε.
2: Πολλά μας καίνε, αλλά μίλησες με τη Βανδύ.
3: Γιατί δεν μιλούσε με τη Βανδύ.
4: Δεν μιλούσε, όχι.
3: Γιατί.
4: Γιατί άμα δάσει το θέμα με το περιπολικό πέρσι που είχαμε να δείξει με αυτή την εκπομπή.
3: Θυμάμαι, ναι.
4: Την είχα στεναχωρήσει. Και γι' αυτό ακριβώς δεν μιλούσαμε. Δεν είχαμε βρεθεί βέβαια για να μιλήσουμε, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν μιλούσαμε, είχα παγώσει η σχέση μας. Και χθες.
2: Αγαπηθήκατε.
4: Άκου, θα σου πω κάτι. Δεν έχω βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με τη Δέσποινα. Ακόμα και τότε είχα πει ότι η Δέσποινα δεν φταίει σε τίποτα. Το είχα πει 100 φορές. Είχα πει ότι η αστυνομία έκανε λάθος τότε.
2: Ναι.
4: Και η Δέσποινα που δεν όφερε να ξέρει μπήκε μέσα. Έτσι. Όμως, αυτό που μένει γύρω-γύρω είναι ότι ο Λιάγκας τα έβαλε με τη Βανδύ. Mm-hmm. Κανείς δεν θα πει την αλήθεια ότι ο Λιάγκας τα έβαλε με την αστυνομία. Η Βανδύ ήταν μια παράπλευρη απώλεια. Κακώς όμως η Βανδύ στοχοποιήθηκε. Και επειδή το ήξερα ίσως ότι θα γίνει αυτό, κακώς έπαιξα το θέμα. Το δέχομαι. Έτσι. Δεν στοχοποίησα ποτέ τη Δέσποινα. Όμως η παράπλευρη απώλεια. Και, μα δεν πουλάει ο Λιάγκας τα έβαλε με την αστυνομία.
2: Δεν το συζητήσατε όμως.
4: Γιατί
3: η Βανδύ δεν έχει μάτια να δει τι έγινε. Να το δει και να πει με
4: πόσο. Εντάξει τώρα, κοίταξα.
2: Δεν το συζητήσατε.
3: Το λύσατε.
2: Κατάλαβε τις προθέσεις σου και το τι είπες. Δηλαδή το αναλύσατε.
4: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όταν δύο άνθρωποι έχουν κάνει πάρα πολύ παρέα. Έχουν συνυπάρξει τηλεοπτικά 4-5 φορές. Έχουν βρεθεί και έξω αρκετές φορές κτλ. Και έχουν υπάρξει φίλοι, όχι κολλητοί, αλλά φίλοι και με εκτίμηση. Κάποια στιγμή όταν φεύγει τα βρίσκουν. Και θέλω να πω ότι η Δέσποινα ανήκει σε μένα, σε μια κατηγορία ανθρώπων που παρότι δεν κάνω καθημερινή παρέα μαζί τους, την εκτιμώ πάνω απ' όλα και την αγαπώ πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Επιτέλους και μια ευχάριστη είδηση. Επιτέλους είχαμε πέσει στη μαυρίλα. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, έτσι. Τέλειωσαν οι συγκρούσεις. Αγκαλιές, φιλιά. Πήγαν στην αρχή τα παλιά.

0: Εντάξει, τώρα που ηρεμήσαμε και ο Γιάνκας τα βρήκε με τη Δέσποινα Βανδύ, ας ασχοληθούμε με τα τρέχοντα, δηλαδή πώς θα πληρώσουμε το πετρέλαιο, γιατί έρχεται χειμώνας από ό,τι βλέπετε, ή πώς θα βάλουμε μερικά λίτρα βενζίνης. Χρειάζεται χρήματα. Δεν τα έχουμε τα χρήματα. Δεν τα έχουμε, γιατί είμαστε και λίγο χαζοί, να σου πω. Γιατί υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που αν τους έχεις στην ημερομηνία γέννησή σου, αν το χρησιμοποιήσεις σωστά αυτό το δεδομένο, μπορεί ξαφνικά να γεμίσεις στο χρήμα. Πήγα από κάτι άλλο.
1: Ποιος έρχονται τα χρήματα πιο εύκολα? Αν κάποιος έχει στην ημερομηνία γέννησή σου το 10, για παράδειγμα έχει γεννηθεί 10 στις 28 του μήνα ή τον Οκτώβριο, αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα μπορεί να έρχονται μέσα από άλλους ανθρώπους. Παράδειγμα, μέσα από σύζυγο, σύντροφο, κληρονομιά ή γονείς. Το δικό του έργο είναι να πάρει αυτό που του δίνεται και να το πολλαπλασιάσει. Η ημερομηνία γέννησή σου υπάρχει το 8, τότε σημαίνει το άτομο έχει έντονη αίσθηση των χρημάτων, όσο και να ανησυχεί για αυτά. Έχει την ικανότητα να βρίσκει τρόπους να δημιουργεί. Αν υπάρχει το 4, τότε τα χρήματα έρχονται μέσα από παραγωγική δουλειά και σύστημα. Όταν αυτός ο άνθρωπος δημιουργήσει μια σταθερή δομή, μπορεί να έχει σταθερά καλά έσοδα. Αυτοί οι τρεις αριθμοί θεωρούνται από τους πιο χρηματικούς αριθμούς. Και αν υπάρχει το 5, αν έχεις γεννηθεί στις 5 ή το Μάιο, τότε μπορείς πολύ πιο εύκολα να κερδίσεις χρήματα μέσα από ανθρώπους. Οι άνθρωποι σε συμπαθούν, σε ακούν και σε ακολουθούν. Και ακριβώς η γνώση σου, η ικανότητα να τις μεταδίδεις, μπορεί να γίνουν πηγή εισοδήματος για σένα.
0: Είπε κάπως τα νούμερα. Τα μισά νούμερα από το 1 μέχρι το 10, αλλά εντάξει. Πρέπει να προσέξεις, η αριθμολογία είναι επιστήμη σοβαρή. Μπορεί να κάνεις και συνδυασμούς για να κερδίσεις το λότο. Όπως ακούμε τώρα, είναι ο Ρέντσο Άρμπορε, το τραγούδι είναι δικό του. Είναι το Ρενάτο Καροζόνε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αλλό. Συνεχίζουμε τη συμπαράστασή μας στην Κίμπερλι. Ζήσου η Κίμπερλι, όπως είχε πει και ο Γιώργος που στείλε μήνυμα. Θες να στείλεις μήνυμα, ευχαρίστως. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν πεις email που παλιά είχατε, τώρα δεν έχετε? Βεβαίως και έχουμε. Οι παραδόσεις είναι για να διατηρούνται. onair@alpharadio989.gr. Και το Viber 6947-989-989 με χρέος το δεδομένο του προγράμματος που έχετε. Και είναι και ο Σπυρίδωνας στην παρέα. Τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά για να μας πει ότι τώρα κατάλαβα, λέει, γιατί μ' αρέσει, Βαγγέλη, γιατί στον κόσμο σου. Όλοι νομίζω ότι στον κόσμο μας είμαστε. Αλλιώς δεν υπάρχει λύση, αδερφέ. Και υπάρχει και μια παρατήρηση την οποία θα πρέπει να την εξετάσουμε. Καλό θα ήταν να γίνει και ένα τραπέζι ειδικό να συζητηθεί αυτό το θέμα. Δηλαδή, λέμε τα οζέπι και τις χαζομάρες έχουν εξαφανιστεί. Αυτό που παλιά λέγαμε χοντρούλες, και εμάς μας αρέσει να κάνουμε. Γενικότερα έχει εξαφανιστεί ο τύπος του Έλληνα, ο σωματότυπος που είχαμε αγαπήσει. Του Έλληνα και της Ελληνίδας. Δηλαδή γινόμαστε ξερακιανοί. Δεν είναι ωραίο όλο αυτό το πράγμα. Τι μας έχει μείνει, ρε παιδιά? Η ωραία μας εμφάνιση και το γέλιο. Το γέλιο αυτό που έχουμε, που χαρακτηρίζει τον Έλληνα. Ό,τι και αν συμβεί, με ένα γέλιο τα ξεχνάμε όλα. Και θέλω να μας το κόψουν γι' αυτό. Ποιοι είναι αυτοί? Στις τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ βουλευτών έχει μπει κόφτης γέλιου. Δηλαδή, πού θα φτάσουμε επιτέλους?
7: Κύριε Μόσχο, όσο ο κύριος Νικολακόπουλος μιλούσε και έλεγε τις απόψεις της κυβέρνησης, σας έβλεπα κάποια στιγμή μη διάσατε. Γιατί?
8: Γιατί νομίζω ότι είναι αστεία αυτά που λέει ο κύριος Νικολακόπουλος.
7: Εγώ δεν το είχα πρόεδρος πρόεδρος λέτε. Της εγώ δεν είχα αντιληφθεί ότι γελάει. Και εμένα μου φαίνεται αστεία πολλά από αυτά που λέει, αλλά προφανώς αντιμετωπίζω με κάποιο σεβασμό τους συνομιλητές. Αν νομίζει ότι θέλει να μιλήσουμε με αυτό το ύφος και με αυτόν τον τρόπο, έτσι, νομίζω ότι δεν αρμόζει.
8: Θα πάμε στα επιχειρήματα.
7: Επειδή δεν αντιληφθεί ότι γέλαγε, έτσι. Και εγώ μπορεί να μου έρχεται το γέλιο, αλλά δεν το κάνω από σεβασμό.
8: Είναι σαφές.
7: Λοιπόν, αν μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση εδώ πέρα.
8: Θα πάμε στα επιχειρήματα. Έτσι. Και εγώ σας ρωτάω λοιπόν, κύριε Μόσχο, τι από αυτά τα οποία είπε η κυβέρνηση έχουν γίνει?
9: Αρχικά δεν ήξερα ότι μια κυβέρνηση μπορεί να ποινικοποιήσει και το γέλιο.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Ήταν ο κύριος Μόσχος, σύντροφος Μόσχος, εκπροσωπούσε το κόμμα Τσίπρα. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Απέναντί του ο κύριος Νικολακόπουλος γελούσε τη μια ο ένας, άλλος δεν μαρτυρόταν. Το συμπέρασμα είναι ένα. Θέλω να πάψω.

ξέρω τα παλιά τα λαϊκά τραγούδια περιγράφουν κάτι δεσμούς που δεν είναι ευτυχισμένοι. Είναι χάλια όλοι. Ψέματα, κλαίνε. Τα γελάει άλλη ενώ ο άλλος είναι διαλυμένος. Κάτι ωραίο δεν υπάρχει ρε παιδί. Βεβαίως το τραγούδι είναι άψογο. Γιάννης Παπαϊωάννου, Ρε Ναντάλια.

Καθώς ακούμε το ωραίο μπουζουκάκι, έρχεται ένα μήνυμα που μας θυμίζει τον Καμένο, που λέγαμε προηγουμένως ότι το καλύτερο που έχει πει ήταν εσείς τα τέσσερα, όταν αναφερόταν στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, τι μου είδες. Και όχι μόνο αυτό, θα συνεχίσουμε τα θέματα της πολιτικής. Και επειδή ακούμε λαϊκό τραγούδι, θα εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ πολιτικής και λαϊκού τραγουδιού.

0: Ο Σταμάτης Γονίδης τον τελευταίο καιρό βρέθηκε στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Με το χαιρετισμό και τις ευχές που έδωσε, γιατί είχε και ευχές, μην το ξεχνάμε, στον Κασιδιάρη. Οπότε επανέρχεται για να μας διευκρινίσει ακριβώς ποια είναι η σχέση του και με το συγκεκριμένο και γενικότερα με την πολιτική.
1: Ένα πράγμα δεν μπορείς να πεις για μένα κακό, ότι δεν τραγουδάω καλά. Τη στιγμή που τραγουδάω καλά και δεν μπορεί να το αφισβητήσεις αυτό, από εκεί και πέρα δεν μπορεί, επειδή είμαι καλλιτέχνης, να είμαι και σοφός και να ξέρω, να έχω τη διπλωματία να απαντήσω. Έχω ένα χαρακτήρα που είναι αυθόρμητος και λέει κάποια πράγματα. Λοιπόν, δεν τα παίρνω πίσω.
2: Με την πολιτική τι σχέση έχεις?
1: Καμία.
2: Θα πολιτευόσουν ποτέ?
1: Όχι, δεν το έχω. Για μένα, αριστερή, δεξί, κεντρώη, για μένα είναι... Εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο. Τώρα τι πιστεύει και τι πρεσβεύει ο καθένας, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να τον αγαπώ και να εύχομαι να του έχει δώσει ο Θεός μυαλό αυτόν που κυβερνάει, να περνάει ο κόσμος καλύτερα, να κάνει τη δουλειά του καλά.
2: Στα μάτια μου έκανε εντύπωση που κάποιοι αυτές τις μέρες είπανε μέχρι και φασίστα.
1: Έχω να πω σε όλους αυτούς που κάνανε αυτά τα κακόβουλα σχόλια, ότι εγώ δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας.
0: Γεια σου ρε, ο Γονίδης. Αρτίστας. Και φέραμε και το Τζίμι Φοντάνα από πολύ μακριά να τραγουδήσει ένα σχετικό τραγούδι. L'artista.
3: Io che ormai ne ho viste tante, io conosco il mondo e so come va, e capisco l'artista chi è.

0: Ο Τζίμι Φοντάνα που ακούμε είναι πολύ ωραία φωνή. Και ήταν χαρακτηριστική η εμφάνιση. Φορούσε γυαλιά, γυαλιά μοιοπίας. Όπως φοράει τώρα ο Λευτέρης Πανταζής, ας πούμε, που εμφανίζεται σε διάφορα στο TikTok φορώντας γυαλιά. Απλώς η διαφορά μεταξύ Τζίμι Φοντάνα και Πανταζή, εντάξει, πέρα από το καλλιτεχνικό ρεπερτόριο, είναι ότι αν έβλεπες τον Τζίμι Φοντάνα, λέγεις είναι ο Τζίμι Φοντάνα. Τώρα μπορεί να δεις τον Πανταζή στο TikTok και αν λες ποιος είναι αυτός. Ήταν σαν να τον είχαν τσιμπήσει μέλισσες, κάτι περίεργο, όπως είπε ο ίδιος, ένα κουμπί ήταν το οποίο έκανε όλη τη ζημιά. Αλλά αυτή η ζημιά έδεσε ακόμα περισσότερο την οικογένεια, γιατί η αγαπημένη του κορούλα, η Κόνη Μεταξά, βρήκε την ευκαιρία να βγει, έχοντας δίπλα τον Πανταζή, αλλά κανονικό αυτή τη φορά, και να υπερασπιστεί ακόμα και την εμφάνισή του.
1: Όποιος λέει κακό λόγο για τον πατέρα μου είναι απλά ζηλιάρης και κακός άνθρωπος. Αυτός ο τύπος είναι ο καλύτερος στον χώρο, δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν και δεν έχει πειράξει ούτε τη μούρη του. Ζηλιάριδε! Κακοί άνθρωποι!
0: Ούτε τη μούρη του έχει πειράξει. Μούρη δεν είναι μια πολύ περίεργη λέξη. Είχαμε καιρό να την ακούσουμε από την εποχή. Ο Καρβέλας ήταν με τη Βύση. Ποιος τα θυμάται όλα αυτά? Βέβαια δεν το έχει γράψει για τη Βύση αυτό. Άλλη ήταν ευκαιρία, άλλες ιστορίες. Ήταν και ωραίο βίντεο κλιπ που είχε κάνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

0: ήρθε ένα πάνω κάτω στη σχέση του Καρβέλα. Φαντάζομαι τα ξέρετε με τη Βύση. Βέβαια, έχουμε σύγκρουση. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου. Τι εκπομπή είμαστε. Δεν υπάρχει εκπομπή στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση αλλά και στα site που να μην ασχολείται με τον Καρβέλα και τη Βύση. Έχουμε νέες εξελίξεις. Αυτό έλειπε να μην έχουμε, ρε παιδιά.
1: Μικροπρέπειες και αθλειότητες από κύκλους της Βύση. Εγώ δεν κάνω διαρροές ούτε βομβαρδίζοντα μέσα, λέει ο Καρβέλας. Με νέα ανακοίνωση του, ο Νίκος Καρβέλας τοποθετείται και τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με φορολογικό έλεγχο, διαψεύοντας κατηγορηματικά ότι έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις. Ο γνωστός συνθέτης υποστηρίζει ότι όλα τα εισοδήματά του, τόσο τα προσωπικά όσο και εκείνα της εταιρείας με οποία συμμετέχει, είναι νόμιμα, δηλωμένα και ότι είχε εκπληρώσει στο ακέραιο τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Παράλληλα, στρέφεται κατά προσώπων από το περιβάλλον της Ανασβήση, τα οποία κατηγορεί για διαρροή πληροφοριών σχετικά με την οικονομική του κατάσταση και την προσωπική του περιουσία. Αναφέρεται επίσης στο περιστατικό του ΟΑΚΑ και στην προηγούμενη διαφωνία του με την τραγουδίστρια και την εταιρεία παραγωγής. Ο συνθέτης τονίζει ότι η διαμάχη αφορά τον σεβασμό της προσωπικότητάς του και την προστασία του έργου του, ενώ προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι σε όσους αναπαράγουν, όπως υποστηρίζει, αναλυθεί και προσβλητικά δημοσιεύματα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Πώς έγινε αυτό το ζευγάρι, έτσι. Στο μεταξύ, όντως, δηλαδή υπάρχει ένας στρατός βυσόπληκτων που στέλνει συνέχεια μηνύματα απειλητικά. Και σε μένα. Γιατί? Θα δεις τι θα πάθεις, ξέρουμε πού μένεις. Απειλές. Και όταν ψάξεις να βρεις, οι περισσότεροι δεν έχουν άλλα στοιχεία. Αλλά όσοι έχουν, είναι φίλοι της Βύση. Ρε, Άννα, μάζεψε τους.
3: Για σένα ξενυχτούσα, γλεντούσα στο πρωί.
0: Άκου τι λέει τώρα. Ο Καρβέλας, αυτός με τη φωνή του Βοιατζή.

0: Έλα μαζί πάμε. Έλα, Άννα Μαρία, Παπα Κωνσταντίνου, θα πει το δελτίο σε λίγο.
1: Ακόμα και ένα σε μισή.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρισινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγάρ. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Αλφα Radio 989.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Σε πορτοκαλί υποβαθμίζεται η προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με νέο επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Εύβοια, Σποράδες και Ανατολική Θεσσαλία μέχρι το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα μέχρι το βράδυ και στην Κρήτη ως αργά τη νύχτα. Πολύ θυελώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια προκειμένου να εκενώσουν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Το 112 έχει σε νωρίτερα σε Ρόδο, Σκιάθο και Εύβοια, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί άνοδος της στάθμης των υδάτων στον Κηφισό, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε επιφυλακή. Προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο του Οροπού. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου λόγω συσσόρευσης υδάτων. Ακυρώσεις και τροποποιήσεις στα λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σε ισχύ θα βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου στον Πειραιά μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Κανονικά αποχώρησαν από Ραφίνα τα πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Νέες αναχωρήσεις αναμένονται πιθανότατα μετά τις 4 το απόγευμα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σε μισή ώρα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, αναμένεται να συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη με διαφορετικό τρόπο, όπως προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Έρευνα ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο για την Kimberly Guilfoyle μετά την καρατόμησή της από τον Λευκό Οίκο στη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε αραβωνιασμένη με τον γιο του, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο η ίδια σε ανάρτησή της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, απάντησε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποδώσει στην κυβέρνηση ευθύνες για εξελίξεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, υποστηρίζοντας ότι ενθάρρυνε την εκτός διπλωματικών κανόνων συμπεριφορά της Kimberly Guilfoyle. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, διερωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, επανέλαβε πως δεν υπάρχει περίπτωση μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να πάρει το ακροατήριο του κυβερνώντος κόμματος. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα χρηματισμού και απειλές από αγνώστους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. «Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου, γιατί θέλω να μάθουμε επιτέλους την αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας να διερευνηθούν τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκλήθηκε μετά το δυστύχημα. Συνελήφθησαν 33χρονος και 35χρονος που φέρονται να έκαψαν τον περασμένο Σεπτέμβρη το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου. Η εμπριστική επίθεση φαίνεται να είχε οπαδικά κίνητρα, με τον τοπικό αξιωματούχο να μπαίνει στο στόχαστρο κατά λάθος. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι έκαναν λάθος ως προς την τοποθεσία του πραγματικού στόχου τους. Στον διεθνή χώρο, στον αέρα βρίσκεται η ενεργειακή συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας. Τη στήριξη της Βρετανίας στην Ουκρανία αναμένεται να επιβεβαιώσει ο Πρωθυπουργός Αντι Μπέρναμ, υποδεχόμενος σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρους στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1:07 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 και μόλις ξεκινά ο λογαριασμός στη μία. Σήμερα θα κάνουμε στην κυριολεξία λογαριασμό σε λίγη ώρα, μόλις θα ανακοινωθούν οι τιμές του πετρελαίου κίνησης, του πετρελαίου θέρμανσης, συγγνώμη, από τον Υπουργό Ενέργειας και τον κύριο Πετραλιά. Γύρω στη 1:30 αναμένονται οι ανακοινώσεις. Μόλις τις έχουμε, θα σας τις μεταδώσουμε και θα συνδεθούμε για να τις ακούσουμε. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, είπε ότι θα υπάρχει μια γενναία επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Συνεχίζεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και με άλλο τρόπο η κυβέρνηση θα συνεχίσει και την επιδότηση στην αμόλυβδη. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την συμμετοχή των δηληστηρίων που, από ό,τι ξέρουμε, έχουν βγει και σχετικές ανακοινώσεις. Στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι τα 20 λεπτά. Θα δούμε πόσο θα συνεισφέρει η κυβέρνηση και πού αλλού θα συνεισφέρει η κυβέρνηση. Όλη αυτή την εικόνα των καυσίμων θα την μάθουμε σε λίγη ώρα. Και όλη αυτή η εικόνα της ενεργειακής κρίσης και της συνέπειας που έχει στα νοικοκυριά, στους προϋπολογισμούς, στο πορτοφόλι, στο σούπερ μάρκετ, παντού, αρχίζει και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Είδαμε χθες τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Θα έχουμε μαζί μας τον Ζαχαρία Ζούπη, όχι για να μας πει αυτά που είδαμε χθες, αλλά για να μας δώσει κάποια πιο ουσιαστικά μηνύματα που στέλνει η δημοσκόπηση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Μετά τη 1:30 θα είναι μαζί μας και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σάκης Σκέρτσος, και για να μας σχολιάσει την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και για να πούμε 2-3 επιπλέον πράγματα όσον αφορά το νομοσχέδιο που εισηγείται στη Βουλή και έχει να κάνει και με την απαγόρευση των social media σε ηλικίες κάτω των 15 ετών. Τώρα, για να ξεκινήσουμε πολύ έτσι χιουμοριστικά, έχετε ακούσει πάρα πολλά για την κυρία Γκυλφόιλ. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα σήμερα της Wall Street Journal που έχει όλο το παρασκήνιο, τις απεγνωσμένες προσπάθειες που εκείνη έκανε μέσω του περιβάλλοντος Τραμπ να διατηρηθεί στην θέση της, έστω και στο παραένα. Και βεβαίως το απόλυτο άδειασμα του Προέδρου Τραμπ, που δείχνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, αν θέλει να γλιτώσει ο ίδιος το κόμμα του, εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος βασικά και η οικογένειά του, δεν λογαριάζει κανέναν, διότι την άδειασε μεγαλοπρεπώς την κυρία Γκυλφόιλ, ενώ μέχρι πρότινος ξέραμε ότι είναι στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε, όσοι και από την πλευρά της κυβέρνησης εκθίαζαν την κυρία Γκυλφόη, έλεγαν ότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει με τον πρόεδρο, ακόμα και αν αυτός κοιμάται στην κρεβατοκάμαρά του. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι στο πολύ πολύ στενό, όχι φιλικό απλά, και οικογενειακό περιβάλλον. Και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι εντάξει, μια σχέση είχε, λέει, με τον γιο μου, όχι και του οικογενειακού περιβάλλοντος. Όταν έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές και όταν υπάρχει ο φόβος, τα πετάς τα παραπανίσια σακιά από το πλοίο προκειμένου να διασωθείς εσύ και να μην βουλιάξει το σκάφος. Μια ακόμα τέτοια περίπτωση είναι και η συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου στην μέχρι πρότινος νύφη του, που δεν έγινε ποτέ, δυστυχώς για εκείνη. Τώρα, για να ξεκινήσουμε λίγο χιουμοριστικά, υπάρχουν δύο φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, γιατί ο Αριστοφάνης είναι πάντα μέσα μας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και αυτές οι δύο φωτογραφίες, η μία είναι από ένα τοίχο, τώρα δεν ξέρω αν είναι AI, μπορεί και να είναι AI, όπου γράφει ο τοίχος κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι και υπογράφει Αργυρός το Α με τον κύκλο, το Α της Αναρχίας δηλαδή. Διότι μαζί με την κυρία Γκυλφόιλ που φεύγει, τώρα θα τα ακούει για πολύ καιρό ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που ξέρετε ήταν φίλοι γνωστοί, θα γινόταν και κουμπάρι, δεν ξέρω αν η κουμπαριά αυτή θα συνεχιστεί, αλλά εν πάση περιπτώσει από εδώ και πέρα ό,τι εγώ βλέπω τουλάχιστον σε τηλεοράσεις Γκυλφόιλ συνοδεύεται από τραγούδι του Αργυρού. Και καταλαβαίνετε, μαζί με το βασιλικό πια που ξαραίνεται, δεν θα ποτίζεται και η όποια γλάστρα. Το δεύτερο, που είναι ακόμα πιο ωραίο και αυτό είναι σίγουρα AI, μου εστάλει πριν από λίγη ώρα, είναι από τη μία η κυρία Γκυλφόιλ που απελήθη από τον Ντόναλντ Τραμπ και από την άλλη πλευρά ο Σταμάτης Ζαχαρός που απελήθη από το One, και κρατάνε και οι δύο ένα πανό. Και τι γράφει το πανό? Καμία απόλυση να μην περάσει.
Αυτό είναι το πιο ωραίο που έχω δει σήμερα και επειδή γέλασα τόσο πολύ, κυρίως για την κυρία Γκυλφόιλ, το καταθέτω και αυτό έτσι, για να πάει καλά η μέρα και να ξεκινήσουμε αυτό το μεσημέρι πιο χαλαρά και χαμογελαστά. Λοιπόν, να σας πω και καλό χειμώνα επίσης, διότι είχαμε και τα πρώτα χιόνια στο χιονοδρομικό του Παρνασσού, πάνω στο βουνό, δηλαδή εκεί που παίρνουμε το lift για να πάμε πάνω στο χιονοδρομικό, το έχει στρώσει κανονικά και έχουν ανεβεί και κάποια αυτοκίνητα εκεί, τα οποία έχουν γεμίσει χιόνι και έχουν γράψει, για να το βγάλουν και φωτογραφία και να το θυμούνται, 14 Οκτωβρίου 2026, χιόνι, το πρώτο χιόνι στον Παρνασσό. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Να σας πω ότι τη ρύθμιση των ήχων και του καθαρού ήχου που ακούτε έχει ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στη διεύθυνση σύνταξης είναι η Έλσα Ψαρίδη. Στην επιμέλεια καλεσμένων είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη. Η τρόπη επικοινωνίας γνωστή, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το email μας onair@alpharadio989.gr. Και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Τώρα θα ξεκινήσω με δύο θέματα που δεν τα πολύ συζητάμε όταν συμβαίνουν, αλλά τα συζητάμε και τα κάνουμε πρώτα θέματα όταν ήδη έχουν συζητηθεί και έχουν πάρει τη διάσταση που τους αξίζει παντού. Και το ένα θέμα από αυτά είναι η συνέντευξη που δίνει σήμερα στους Financial Times η κυρία Λεπέν. Μία πολύ σημαντική συνέντευξη. Η κυρία Λεπέν υπόσχεται μία δοκιμασία ισχύως με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Λεπέν, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι πολύ πιθανό να είναι η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας και όπως λέει στους Financial Times ετοιμάζεται για μια μάχη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποσχόμενη δοκιμασία ισχύως κυρίως για τον προϋπολογισμό, τον κοινοτικό, αλλά και της εξουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμφισβητώντας και την κυρία Φόντερ Λάιν και λέγοντας ότι αν η ίδια εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας, η κυρία Φόντερ Λάιν θα φύγει από τη θέση της πριν ολοκληρωθεί η θητεία της. Τώρα, τι άλλο λέει η κυρία Λεπέν? Αναγνωρίζει ότι ο μεγαλύτερος εξωτερικός περιορισμός της Γαλλίας είναι το τεράστιο χρέος που ξεπερνά τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ και θα μπορούσε, λέει, να γίνει ανεξέλεγκτο, αλλά ακούστε τι λέει η κυρία Λεπέν: είμαι αποφασισμένη να εφαρμόσω τις πολιτικές που πιστεύω τόσο στο εσωτερικό της Γαλλίας όσο και στο εξωτερικό. Και λέει και κάτι άλλο: η πολιτική, λέει, είναι στην πραγματικότητα ένα ζήτημα πεποιθήσεων που αντιμετωπίζεται και με περιορισμούς και δεν έχω καμία πρόθεση να χάσω τις πεποιθήσεις μου. Δηλαδή θα πάω κόντρα στους περιορισμούς, με ό,τι αυτό σημαίνει. Το είχαμε ζήσει και εμείς αυτό την προηγούμενη δεκαετία, το ένα νόμο και ένα άρθρο. Θα πάω κόντρα λοιπόν στους περιορισμούς για να διατηρήσω τις πεποιθήσεις μου. Η κυρία Λεπέν βλέπει ότι εκτός από τη δική της πιθανή νίκη μπορεί να έρθουν κέρδη για τους εθνικιστές και σε άλλες χώρες όπως την Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία. Και λέει ότι είναι εξαιρετικό το γεγονός πως το 2027, η επόμενη χρονιά δηλαδή, θα είναι μια χρονιά υπερκύκλου εκλογών που μπορεί να φέρει τις ακροδεξιές δυνάμεις με μεγαλύτερη ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, τα χώνει στη Φόντερ Λάιν εννοείται, δεν της έχει πλέον καμία εμπιστοσύνη και η ίδια όπως και άλλες κυβερνήσεις λέει και θα μπορούσε να φύγει από τη θέση της πριν ολοκληρωθεί η θητεία της. Και παρουσιάζει επίσης και ένα σχέδιο, το είχε παρουσιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα, ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων στη Γαλλία σε περίπτωση που θα εκλεγεί, με τεράστιες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και μείωση φόρων για καταναλωτές και συνταξιούχους. Και επίσης λέει η κυρία Λεπέν, και εδώ είναι η τεράστια κόντρα, ότι θα εξοικονομήσει 11 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μείωση της συνεισφοράς της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027. Για αυτόν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν οι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 και στις 16 του μήνα. Και αν μπείτε σήμερα στο Πολίτικο θα δείτε ότι το βασικό θέμα συζήτησης είναι το θέμα του προϋπολογισμού και αν αυτός υλοποιηθεί
και συναποφασιστεί πριν τις γαλλικές εκλογές. Η κυρία Λεπέν αυτό το κατηγορεί και λέει ότι είναι μη σεβασμός στις, πώς να το πω, στο τι θέλουν οι ψηφοφόροι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ολοκληρώσουν τον προϋπολογισμό προκειμένου να μην έχουμε αλλαγή συσχετισμών πολιτικών και άρα να τυναχθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στον αέρα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Κώστα, πιέζει τους ηγέτες να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις μέχρι το Δεκέμβριο, στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, πριν έχουμε τις εκλογές στη Γαλλία και στην Πολωνία. Οι κυβερνήσεις φαίνεται να μην είναι πρόθυμες πολλές από αυτές και μία από τις κυβερνήσεις που αντιδρά είναι η κυβέρνηση της Ιταλίας. Μάλιστα η κυρία Μελόνι είπε ότι δεν πρόκειται να υπογράψουμε μία συμφωνία που δεν θα είναι ωφέλιμη για μας, μόνο και μόνο για να τηρήσουμε την προθεσμία που βάζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Κώστα, και προσθέτει ότι η Ιταλία θα υπογράψει μόνο όταν θα είναι η συμφωνία κατάλληλη και για εκείνη. Το ερώτημα είναι τι θα σημάνει μία μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και για τη χώρα μας, και βλέπουμε πόσο σημαντικές είναι οι εξελίξεις και πόσο δένουν όλα τα πράγματα μεταξύ τους και πόσα πράγματα που συμβαίνουν εκτός των τυχών επηρεάζουν και τις δικές μας υποθέσεις και την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας και το πορτοφόλι μας και τα πάντα. Τώρα, άκουγα νωρίτερα, και θα σας το πω γιατί θα το συνδυάσω, άκουγα νωρίτερα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, να δίνει μια συνέντευξη στους καλούς συναδέλφους, τον Γιώργο Μουρούτη και τον κύριο Στούμπο στο ραδιόφωνο του Sky, και κράτησα 2-3 από τα βασικά που είπε. Πρώτον, όσον αφορά την συμφωνία του Προέδρου Τραμπ με τον Πούτιν για να πέσει ρωσικό πετρέλαιο στην αγορά, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι τα συμφέροντα της χώρας υπονομεύονται από αυτή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και δεν ακούω τίποτα, λέει, από τους τραμπικούς υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που με κάθε ευκαιρία εκθιάζουν τον Τραμπ. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί το Άξιος έχει σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Ο Τραμπ παίζει ρώσικη ρουλέτα παραμονές των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες», και αναφέρεται ακριβώς σε αυτή τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Έχει ένα ημερολογιακά παραθέτει τα γεγονότα. Την Παρασκευή που μας πέρασε, ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία. Το Σάββατο επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο. Την Κυριακή ευνηδίασε τον Ζελένσκι, κηρύσσοντας ενεργειακή εκεχηρία. Τη Δευτέρα απέρριψε μήνες αναφορών που βασίζονται σε πληροφορίες ότι η Ρωσία ενισχύει την πολεμική προσπάθεια του Ιράν, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Την Τρίτη, ο Τραμπ διπλασίασε με έμφαση την ρητορία του για τη συμφωνία για τον ντίζελ και απέρριψε τις ανησυχίες ότι τα έσοδα θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας. Έχουμε λοιπόν τις ενδιάμεσες εκλογές. Πολλοί λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τα ωφέλη για τη Ρωσία από αυτή τη στάση του Τραμπ είναι προφανή, ενώ είναι πολύ λιγότερο προφανές τι επιτυγχάνουν για τον Τραμπ αυτές οι παραχωρήσεις. Επίσης, οι ενεργειακοί αναλυτές στην Αμερική αμφισβητούν ότι η συμφωνία αυτή θα μειώσει τις τιμές των καυσίμων. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι με αυτή τη στάση η Ουάσιγκτον διασπά τις τάξεις της

0: Υπουργής της Υγεσίας της Δικαιοσύνης. Είπε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι το καλύτερο κόμμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί έχει ανεξαρτησία από ισχυρά κέντρα εξουσίας και δεν το κρατάνε. Και κάτι ακόμα, ότι είναι ένα ορθολογικό κόμμα που όμως μπορεί να κάνει και αντισυστημική πολιτική όταν χρειάζεται, και παραδείγματος χάρη αντισυστημική πολιτική ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τα μέτρα που έχει όσον αφορά τις τράπεζες και κάποια άλλα θέματα που έχει στην ατζέντα του. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα, θα τα θίξουμε σε λίγο μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, και γύρω στις 2 παρατέταρτο και με τον Υπουργό Επικρατείας τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Πάμε σε διαφημίσεις, να πάρουμε και μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλλάξτε θέσεις, θα γίνει χαμός.
3: Αμάν!
2: Τι θα πάθουμε απόψε?
3: Πάμε να παίξουμε Λίγκο.
4: Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Ζαχαρία Ζούπη. Κρατάω το δεδομένο ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση δεν υπήρχε μέτρηση για τον Αντώνη Σαμαρά. Θα τον ρωτήσουμε γιατί. Και δεν το λέω τυχαία, γιατί τώρα θα σας πω για ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχει σήμερα το New Post ως πρώτο του θέμα. Και αυτό δεν είναι άλλο από το τι λέει ο Κώστας Καραμανλής για το κόμμα Σαμαρά. Το ρεπορτάζ είναι πολύ αποκαλυπτικό, το υπογράφει εννοείται ο Τάκης Χατζής, και βασίζεται σε συνομιλία που είχε ο Κώστας Καραμαλής με συνομιλητή του. Σε αυτή τη συνομιλία λοιπόν ο κύριος Καραμαλής για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό ανοίγει τα χαρτιά του όσον αφορά το θέμα του κόμματος Σαμαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο κύριος Καραμαλής στο συνομιλητή του που καταγράφεται σήμερα στο ρεπορτάζ του New Post. «Σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία, ούτε η ιστορία της οικογένειάς μου». Άρα έχουμε μία πρώτη ξεκάθαρη τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή ότι θα βρεθεί απέναντι στο κόμμα Σαμαρά, γιατί υπήρξαν πολλές συζητήσεις για το αν θα υπάρξουν καραμαλικοί βουλευτές που θα στηρίξουν εμέσως ή αμέσως τον κύριο Σαμαρά, διότι αν θα πολιτευθούν με το κόμμα του κλπ. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον και αυτό, διότι η συζήτηση που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα και η κριτική που είχε γίνει και από καραμαλικούς βουλευτές είναι γιατί ο κύριος Καραμαλής βρίσκεται συνέχεια σε δημόσιες εκδηλώσεις μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά. Λέει λοιπόν ο κύριος Καραμαλής ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν νέες κοινές εμφανίσεις από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς κινηθεί προς την ίδρυση δικού του κόμματος. Άρα, ένα το κρατούμενο, δεν θα στηρίξω κόμμα Σαμαρά. Δεύτερο το κρατούμενο, δεν πρόκειται να με ξαναδείτε σε δημόσια εκδήλωση δίπλα στο Σαμαρά από τη στιγμή που ο ίδιος θα κινηθεί επισήμως να ιδρύσει το κόμμα του. Και λέει και κάτι άλλο ο Κώστας Καραμαλής. Με τον Αντώνη Σαμαρά έχουμε να μιλήσουμε μήνες. Και αυτό στην καραμαλική διάλεκτο έχει τη δική του σημασία, διότι ο Καραμαλής, όπως ξέρουμε, έχει μια σιβηλική

0: Ορολογία όταν μιλάει, όπως και ο θείος Κωνσταντίνος Καραμάλης, και όταν λέει έχω να μιλήσω μήνες με τον Σαμαρά, στέλνει το δικό του μήνυμα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πολύ πολύ ενδιαφέροντα από την τοποθέτηση Καραμαλή, που νομίζω ξεκαθαρίζουν απολύτως το τοπίο, γιατί υπήρχε και μια συζήτηση ότι ο Καραμαλής δεν πήγε στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, δεν πήγε στην έκθεση Θεσσαλονίκης, και όλο αυτό είναι μια έμεση στήριξη στον πρώην Πρωθυπουργό. Έρχεται λοιπόν σήμερα με αυτό το ρεπορτάζ και ξεκαθαρίζει ότι και κόμμα δεν πρόκειται να στηρίξει και δημόσιες εμφανίσεις δεν πρόκειται να κάνει με τον Σαμαρά, και έχει να μιλήσει και κάποιους μήνες με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ζαχαρία Ζούπης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, Ζαχαρία.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και το πρώτο ερώτημά μου, μια και συζητούσαμε τώρα για το πώς στέκεται ο Κώστας Καραμαλής απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, είναι γιατί στη δική σου μέτρηση για το Action 24 δεν υπήρχε σε αυτή τη μέτρηση η μέτρηση της δυνητικής ψήφου για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
1: Το είχαμε μετρήσει. Mm-hmm. Όπως σε μια έρευνα μπορούμε να μετράμε μια σειρά πράγματα. Προσέξτε, μετράμε από τον Οκτώβριο τη δυνητική ψήφο ενός κόμματος που δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm. Κάπου βαρεθήκατε δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι θέμα βαριεμάρας. Είναι όμως ένα πρόβλημα. Έλεγα σε συναδέλφους μου, ας πούμε ότι ένας πολύ επώνυμος Έλληνας, τον οποίο να τον ξέρει, να είναι γνωστός, να έχει ένα κύρος, πει αύριο ιδρύω κόμμα και να και δύο συνεργάτες που έχω.
0: Ναι.
1: Πόσο καιρό μπορεί να μετράς και είναι επιτρεπτό. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό. Μαζί με αυτό λέμε υπόψη ότι τουλάχιστον από το Μάιο που τα θυμάμαι πολύ καλά τα ποσοστά.
0: Άρα μου λες ότι υπάρχει ένας ευρύτερος προβληματισμός στις εταιρείες δημοσκοπήσεων μέχρι πότε μπορεί να μετράνε κόμματα που δεν ανακοινώνονται.
1: Να το μετρείς μία φορά, δύο, τρεις, καταλήγει κάτι σαν προβολή, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή. Mm-hmm. Όμως υπάρχει ένας άλλος λόγος, ο οποίος είναι σοβαρός και αφορά την ουσία του εγχειρήματος, αν εκδηλωθεί στο τέλος. Mm-hmm. Έχω στο νου πολύ καλά και μπροστά μου τη χρονοσειρά Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, δεν είχα δημοσιεύσει, mm-hmm. αλλά είχα μετρήσει.
0: Και Σεπτεμβρίου.
1: Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, γιατί μετρήσαμε. Mm-hmm. Υπάρχει ένα 11-11,5 άθροισμα, από το οποίο το πολύ πιθανό να το ψηφίσω, αυτό που λέμε πιο σίγουρα,
0: ναι,
1: είναι μονοτονά 3,6%. Mm-hmm. Και άλλο ένα 7-8% πάει στο 10,5-11-11,5. Mm-hmm. Δεν φαίνεται δηλαδή κάποια δυναμική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή. Είναι μια παγιωμένη εικόνα. Mm-hmm. Θα δούμε βέβαια, όπως κάθε κόμμα, αν εμφανιστεί με το πρόγραμμά του, με τους συνεργάτες του.
0: Ερώτημα, σημαντικό. Θα σου το κάνω, θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και θα επιστρέψω να το απαντήσεις. Η σημερινή τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή δια του δημοσιεύματος του New Post, που λέει ούτε θα στηρίξω κόμμα Σαμαρά, ούτε θα ξαναβγώ σε δημόσια συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά και έχω να μιλήσω και πολλούς μήνες με τον Αντώνη Σαμαρά, αν θεωρείς ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει ψηφοφόρους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου. Ακούμε το σήμα του σταθμού και ερχόμαστε να μας το απαντήσει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και το ερώτημα είναι αν αυτή η για πρώτη φορά τόσο καθαρή τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και στο ενδεχόμενο να ιδρύσει κόμμα, θεωρείς ότι θα επηρεάσει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που λέγονται καραμαλικοί, που μπορεί να έχουν τις διαφωνίες τους με την σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά που πάνω απ' όλα προσέχουν και ακούνε τη στάση και την τοποθέτηση του Καραμαλή όσον αφορά το Σαμαρά?
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική βαρύνουσα δήλωση. Κρατάει αποστάσεις, ουσιαστικά διαχωρίζεται πλήρως, γιατί αυτά που γράφονται και σε ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει μια συνεννόηση. Υπήρχαν και κοινές εμφανίσεις.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό το αναφέρω και είναι σημαντικό ότι ο κύριος Καραμαλής λέει πως κομμένες και οι δημόσιες εμφανίσεις.
1: Ακριβώς. Και όλο αυτό δημιουργούσε μια συγκεκριμένη εικόνα ότι τα λένε ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι είναι σε αυτό είναι ένα σημείο τομή, θα λέγαμε. Mm-hmm. Και μήνυμα και προς τους ψηφοφόρους αλλά και προς τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά,
0: ότι δεν θα έχει τη στήριξη Καραμαλή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί και σε ρεπορτάζ,
0: και το λέω αυτό γιατί υπήρχε και ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας Παραπολιτικά το Σάββατο που έλεγε ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να προτείνει πρωθυπουργό Καραμαλή σε μια κυβέρνηση συνεργασίας εφόσον φύγει ο Μητσοτάκης κλπ. Άρα φαντάζομαι ότι ο κύριος Καραμαλής απαντά και σε αυτά τα σενάρια και λέει καμία σχέση με τον Σαμαρά από τη στιγμή που θα κάνει ένα κόμμα που θα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι σαφής, θα επηρεάσει κόσμο. Mm-hmm. Και πανελλαδικά, αλλά πολύ περισσότερο σε περιοχές που αυτή τη στιγμή...
0: Στη Βόρεια Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, που είναι μια καραμαλική περιοχή.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι και τόσο... Είναι από τις προβληματικές, ας το πούμε έτσι, για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Ωραία, τώρα...
1: Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Δηλαδή.
0: Ωραία. Βλέπω εδώ στη δημόσια τηλεόραση, φαντάζομαι σε λίγα λεπτά θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις, ότι είναι στα 40 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό και πού τελικά θα καταλήξει η τιμή. Ωστόσο, πάμε τώρα να μου πεις, πέρα από αυτά που ακούσαμε χθες και στο κεντρικό δελτίο του Action 24 και στις αναλύσεις που έκανες, τι πρέπει να προσέξει η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ για τη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου, γιατί η δημοσκόπηση του Οκτωβρίου έγινε, είναι παρελθόν. Τα τρία βασικά μηνύματα που βγαίνουν για το κάθε κόμμα όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις του Νοεμβρίου, και να πω τώρα ότι το πετρέλαιο θέρμανσης βλέπω θα ξεκινήσει από τα 1,55 ευρώ το λίτρο για από αύριο που θα αρχίσει να διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης. 1,55 λεπτά το λίτρο, 40 λεπτά η επιδότηση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων, και να ξεκινήσουμε από αυτό αν θεωρείς ότι είναι μια καλή επιδότηση που μπορεί να επηρεάσει και τις δημοσκοπήσεις του Νοεμβρίου.
1: Νομίζω ότι είναι καταρχάς σημαντικό μέτρο, δεν είναι το δυνατό μου σημείο τα οικονομικά. Νομίζω περίπου τόσο πρότεινε και ο κύριος Τσίπρας.
0: 1,40 είχε προτείνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Είχε προτείνει, ναι. Ναι. Αλλά η τιμή αυτή είναι καλή, γιατί η κυβέρνηση, επειδή με ρώτησες, η γνώμη μου είναι ότι το μεγάλο στοίχημα, η μεγάλη πρόκληση είναι να δείξει ότι κινείται γρήγορα, αποτελεσματικά και με μέτρα που στα πλαίσια των δυνατοτήτων...
0: Ότι δεν τα παίρνει εκ των υστέρων.
1: Ναι, ότι δεν τα παίρνει εκ των υστέρων, ότι παρεμβαίνει. Αυτό το αναδεκαπενθήμερο που έχει υποθεί, και ανάλογα με τα μέτρα που θα ανακοινώνονται, νομίζω ότι μπορεί να διορθώνει καταστάσεις.
0: Μα και γι' αυτό θα γίνεται κάθε 15 μέρες, γιατί μπορεί να διορθωθεί, αν πέσει και η τιμή του πετρελαίου, να πέσει ακόμα περισσότερο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό μαζί με τα αποτελεσματικά μέτρα να δείχνεις ότι το κάνεις έγκαιρα.
0: Έγκαιρα, αυτό.
1: Να δείχνεις ότι καταλαβαίνεις τι γίνεται, το παλεύεις.
0: Γιατί ότι έχεις ενσυναίσθηση στα προβλήματα της κοινωνίας.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Έχει αντιμετωπίσει κρίσεις.
0: Ναι, επιτυχώς στο παρελθόν. Επιτυχώς στο παρελθόν.
1: Με επιτυχία, έχει εμπειρία. Και η διαχείριση μιας κρίσης μπορεί να σε ανεβάσει πολύ περισσότερο από ό,τι περιμένεις.
0: Ή να σε ρίξει τα τάρταρα. Σωστά. Λοιπόν, άρα για την κυβέρνηση λες γρήγορα αντανακλαστικά, μέτρα πριν εμφανιστεί το πρόβλημα ή άμα τη εμφανίση του, και όχι καθυστερημένα που δεν αποδίδουν. Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Στο ΠΑΣΟΚ θα έλεγα συνέχισε με μεγαλύτερη έμφαση τις πρωτοβουλίες με βάση το προγραμματικό και όχι τόσο η επικέντρωση σε αυτό που λέμε Μητσοτάκης.
0: Είδα και στη δημοσκόπηση της ίντερβιου ότι το ΠΑΣΟΚ υπερέχει και στα στελέχη και στο πρόγραμμα. Άρα φαντάζομαι...
1: Τα στελέχη έχει και πρόγραμμα, έχει και ένα δυναμικό ανανεωμένο και από την εποχή της Φόφης γεννηματά και του Νίκου Αντρουλάκη με πολύ καλά στελέχη. Και έχει και έναν οργανωτικό ιστό, δηλαδή έχει ατού που μπορεί να τα αξιοποιήσει και να ανέβει παραπάνω, σπάζοντας όρια που είχε δείξει και τα προηγούμενα δύο χρόνια.
0: Κατά αυτή την έννοια, θεσμική και κυβερνητική συμπεριφορά, αν το λέω καλά μου λες.
1: Ακριβώς. Δηλαδή αν θέλεις ότι εγώ αύριο θέλω να είμαι ένα κυβερνητικό κόμμα, αυτό πρέπει να το δείχνεις από σήμερα. Ο κόσμος είναι ο κάθε πολίτης πια, έχει βαρεθεί την καταγγελία και όλους αυτό, όλα αυτά.
0: Και μάλιστα σε μια Ευρώπη και σε ένα κόσμο που είναι τόσο πολύπλοκος πια και τόσο ρευστός στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα.
1: Τόσο πολύπλοκος που ενστικτοδός ο κάθε πολίτης καταλαβαίνει ότι δεν μιλάμε για μια εύκολη συγκυρία, ούτε για μια εύκολη κρίση.
0: Βέβαια. Μα αν δει κανείς σοβαρά την σημερινή συνέντευξη της Λεπέν στους Financial Times, μπορεί να πιθανολογήσει πώς μπορεί να είναι η Ευρώπη σε λίγους μήνες. Ακριβώς. Εφόσον εκλεγεί η κυρία Λεπέν.
1: Υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Άρα και οικονομικές και πολιτικές και ανακατατάξεις και γεωστρατηγικές αναταράξεις.
0: Στην Ελλάς. Πάμε
1: στην Ελλάς. Πρέπει να την απασχολήσει ότι τον Ιούλιο δεν δημοσίευσα έρευνα. Είχα κάνει όμως και όχι μία μόνο. Από αυτές που δημοσίευθηκαν ήταν στο 17, σε πολλές το υπερεύαινε, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είχε δείξει μια πτώση, δείχνει μια εκεί στα ίδια επίπεδα περίπου, σαν να έχει πλαφωνάρει, να το πω έτσι. Κατά τη γνώμη μου...
0: Να ρωτήσω κάτι, Ζαχαρία, αυτό το πλαφωνάρισμα που λες, έχει να κάνει με την εξάντληση του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται?
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα δεξαμενών.
0: Αυτό εννοώ. Ναι.
1: Δηλαδή... ξεκίνησε παίρνοντας ένα τεράστιο κομμάτι από το ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, αυτό το χώρο. Οι δυνάμεις του κέντρου μένουν ασυγκίνητες έως τμήματά τους που είναι και εχθρικά, άρα πρέπει απέναντι στο εγχείρημα του κ. Τσίπρα, άλλωστε το βλέπαμε και παλιά, η αντισυσπήρωση του κ. Τσίπρα έφτανε το 70-75%. Και μέσα είχε κυριαρχηθεί στο κέντρο, άρα πρέπει να δει δεξαμενές. Νομίζω ότι ό,τι είχε να πάρει από ΣΥΡΙΖΑ, πώς να το πω, από αυτό το χώρο,
0: το έχει πάρει
1: και τώρα ψάχνει εναγωνίως και γι' αυτό νομίζω υπάρχουν και αυτές οι συγκρούσεις με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή θέλει κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, να το πω απλά.
0: Ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα, μια και είπες αυτό.
1: Επέτρεψε μου.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να λύσει, κατά τη γνώμη μου, κάτι εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ζούμε σε νέες εποχές, είναι τα social media όλα. Αλλά ακόμα χωρίς οργανωτικό ιστό παντού.
0: Δεν προχωράει.
1: Στοιχειώδη.
0: Πόσο θα ωφελήσει το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη η μνήμη της φράσης «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης»?
1: Νομίζω ότι αυτό θα το λέει ένας που ήθελε να συμπληρώσει το ΠΑΣΟΚ. Τι άλλο να πω.
0: Μάλιστα. Άρα μου λες πολλαπλώς και σε βάθος χρόνου.
1: Ναι, εδώ που τα λέμε δεν είναι μια κουβέντα που λογοφέραν δύο άνθρωποι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι χοντρό, δηλαδή πολιτικά και θεσμικά. Είναι ο Νίκος Αντρουλάκης είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός της
0: εξωματικής αντιπολίτευσης. Σωστά.
1: Τώρα είσαι περίπου βλάκα, δηλαδή, πώς να το πω. Αυτό είναι από τις αφορμές που συσπυρώνει το άλλο κόμμα.
0: Έτσι.
1: Και μένουν κιόλας αυτές οι κουβέντες.
0: Έκαναν στο ΠΑΣΟΚ ένα τεράστιο δώρο και αυτό το λένε και τα στελέχη της Ελλάς. Δεν το λένε μόνο τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Μέγιστο λάθος και ξαφνικό δώρο προς το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν, τα είπαμε όλα, Ζαχαρία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τραγούδι επιστρέφουμε με Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου μαζί με τον κύριο Πετραλιά που δίνουν τη συνέντευξη τύπου για τις τιμές στα καύσιμα. Θα κάνουμε και το break μας αφού τους ακούσουμε λίγο και θα γυρίσουμε με τον Υπουργό Επικρατείας. Πάμε να ακούσουμε τι λένε.
1: Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ένα λίτρο στην αμόλυδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυδες 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Συγκεκριμένα, στοχευμένα, λελογισμένα. Οι νέες ανακοινώσεις για το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου. Και θα ήθελα τώρα...
0: Άρα αυτό που λέει ο κύριος Παπασταύρου είναι ότι μαζί και με το επίδομα το πετρέλαιο θέρμανσης θα το πάρουν στο 1,35 ευρώ το λίτρο, δηλαδή κάτω και από το 1,40 που ήταν η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. Και όπως ακούσατε αυτά θα ελεγχθούν στα τέλη Οκτωβρίου για τον Νοέμβριο, διότι μέχρι τότε μπορεί να έχει πέσει και λίγο το πετρέλαιο θέρμανσης και από αυτά τους τόνους που θα κυκλοφορήσει και η Ρωσία στην αγορά, και άρα το 1,55 που είναι 1,35 μπορεί να γίνει ακόμα πιο κάτω και να πάει ενδεχομένως και στο 1,20 ή στο 1,10 που ήταν η περσινή τιμή. Είναι σημαντικό ότι συνεχίζεται η επιδότηση με 20 λεπτά και στο πετρέλαιο κίνησης αλλά και στη βενζίνη με τα 10 λεπτά, παρά το γεγονός ότι στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη έχει μειωθεί η συμμετοχή των δηληστηρίων γιατί έχει αυξηθεί πολύ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγα λεπτά με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, αλλά όχι μόνο αυτά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, η επικαιρότητα είναι πλούσια σήμερα και έχουμε την χαρά να την σχολιάζει ένα σημαντικό στέλεχος της κυβέρνησης που είναι πάντα δίπλα στον Πρωθυπουργό, ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Άκης Σκέρτσος. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
0: Λοιπόν, το πρώτο σχόλιο που θέλω από εσάς, γιατί ακούσαμε τώρα τις ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι τουλάχιστον για το πετρέλαιο θέρμανσης γενναίες, μαζί με το επίδομα φτάνει στο 1,35 κάτω και από την τιμή που είχε προτείνει ο κύριος Τσίπρας. Και θέλω ένα σχόλιο σας, συν σε αυτό το σχόλιο και το μήνυμα που βγαίνει από τη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll και μας μετέφερε ξανά σήμερα ο Ζαχαρίας Ζούπης, ότι οι πολίτες ζητάνε να είστε πιο γρήγοροι στη λήψη μέτρων όταν εμφανίζεται το πρόβλημα και όχι όταν έχει προκαλέσει μια κοινωνική αναστάτωση. Σας ακούω.
6: Να θυμίσω ότι τα μέτρα δεν είναι τωρινά. Μέτρα λαμβάνονται εδώ και αρκετούς μήνες, από τότε δηλαδή που έχει ξεσπάσει από την άνοιξη, που έχει ξεσπάσει η κρίση στον κόλπο. Υπάρχει μια κρίση στην αγορά ενέργειας, η οποία σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας θεωρείται και χαρακτηρίζεται ως η σημαντικότερη στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας. Είμαστε μία από τις λίγες χώρες της Ευρώπης που έχουμε τη δυνατότητα να δαπανούμε χρήματα για τη στήριξη των εισοδημάτων, ακριβώς διότι έχουμε μια οικονομία που αναπτύσσεται χάρη στην ασκούμενη οικονομική πολιτική. Έχουμε μια οικονομία που καταγράφει πλεονάσματα τα οποία μπορούν να επιστρέφουν πίσω για τη στήριξη των πολιτών. Και αυτό ακριβώς κάνουμε πάντα στο μέτρο της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, ώστε αυτά τα οποία δίνουμε να μην υποθηκεύουν το μέλλον μας.
0: Θα πρέπει όμως σε αυτό που μου λέτε να πείσετε και ένα 50% που στη χθεσινή δημοσκόπηση λέει ότι η ακρίβεια οφείλεται η συνεχιζόμενη στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Θα πρέπει να τους πείσετε και αυτούς.
6: Να σας δώσω κάποια στοιχεία. Το πετρέλαιο, η διεθνή τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά 45% περίπου από την έναρξη του πολέμου στον κόλπο.
0: Σωστό.
6: Στην Ελλάδα, χάρη στα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, έχει αυξηθεί στο μισό, κατά 25%. Το πετρέλαιο κίνησης ή η αμόλυβδη. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται φέρνουν αποτέλεσμα και στηρίζουν τα εισοδήματα. Μπορούμε να εξαλείψουμε σε απόλυτο βαθμό, να εκμηδενίσουμε τις αυξήσεις που προκαλούν σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα η εξελίξη στον κόλπο. Η απάντηση είναι όχι. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν κάποια κόμματα ισχυρίζονται ότι μπορούν να διαγράψουν τον ενεργειακό πόλεμο με μία μόνο κονδυλιά, σκίζοντας όπως παλαιότερα έσκησαν τα μνημόνια, ουσιαστικά λένε ψέματα. Εμείς λέμε ότι δίνουμε τη στήριξη που μπορούμε να δώσουμε, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε ευάλωτο πολίτη, σε κάθε κοινωνική ομάδα που χρειάζεται, με υπεύθυνο τρόπο. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα μέτρα που είχαμε δεσμευτεί ότι θα ανακοινώσουμε με την έναρξη της περίοδου για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Θυμίζω ότι την άνοιξη του 26 το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε στην τιμή του 1,75 λεπτά του ευρώ. Και ανοίγει σήμερα με πολύ χειρότερες συνθήκες από την άνοιξη, στο 1,55 και μαζί με την επιδότηση στο 1,35.
0: Αυτό είπα, κάτω αυτό και από την τιμή που πράξη, είχε προτείνει ο κύριος Τσίπρας. Ναι.
6: Στην πράξη νομίζω ότι αυτό απαντά στα ερωτήματα που μου θέσατε.
0: Τώρα, θεωρείτε ότι η ανακοίνωση αυτών των μέτρων θα δώσει μια απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης και κυρίως θεωρείτε ότι θα βοηθήσει τους πολίτες? Και επειδή άκουσα τον κύριο Παπασταύρου να λέει θα τα ξαναδούμε τέλος Οκτωβρίου για τον Νοέμβριο, μπορεί τον Νοέμβριο τα πράγματα να είναι καλύτερα εφόσον πέσουν οι τιμές ή αν ανέβουν οι τιμές του πετρελαίου να χρειαστεί να δώσετε και άλλη βοήθεια?
6: Έχουμε να διαχειριστούμε μια δυναμική και απρόβλεπτη κατάσταση. Προβλέψεις επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε ως προς το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στις τιμές ενέργειας, στην κρίση που έχουμε στον κόλπο που πυροδοτεί αυτή τη μεγάλη βεβαιότητα στις διεθνείς αγορές. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όπως το έχουμε πράξει σε κάθε κρίση στο παρελθόν, γιατί εδώ δεν καλούμαστε να διαχειριστούμε για πρώτη φορά μια κρίση, να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση από το 2019 έχει διαχειριστεί μια πανδημία, έχει διαχειριστεί μια προηγούμενη ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Και τότε επιτυχώς και σας πιστώθηκε αυτό.
6: Έχει διαχειριστεί κρίσεις στα σύνορα με την υβριδική εισβολή που δεχθήκαμε στον Εύρο, έχει διαχειριστεί κρίσεις λόγω των προσφυγικών και των μεταναστευτικών ροών. Όλα αυτά τα έχει διαχειριστεί με επάρκεια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πιστώνεται στον Πρωθυπουργό, που λαμβάνει και γρήγορες αλλά και υπεύθυνες αποφάσεις.
0: Όσοι κάνουν κριτική, κύριε Σκέρσου, αυτό λένε ότι ενώ ήσασταν πολύ γρήγοροι σε αυτές τις κρίσεις που μου περιγράψετε και τις διαχειριστήκατε με επιτυχία, σε αυτή την κρίση, την παρούσα, είναι λίγο πιο αργά τα αντανακλαστικά. Τι λέτε γι' αυτό?
6: Μα πώς ορίζετε το τι είναι αργά τα αντανακλαστικά?
0: Ας πούμε το θέμα των 120 δόσεων, λέει η αντιπολίτευση, που σας ζητούσε να τις πάρετε εδώ και καιρό, αργήσατε.
6: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Δεν αφορά την κρίση στον κόλπο. Αυτό αποτελεί ένα πάγιο αίτημα κάποιων ομάδων του πληθυσμού που θέλαν αυτή την διευθέτηση. Ανταποκρίθηκε η κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά λένε αργήσατε. Θα μπορούσατε να το κάνετε πιο νωρίς και να βοηθηθεί περισσότερος κόσμος. Με αυτή την έννοια, συνδυαστικά.
6: Όλα αξιολογούνται με βάση τις δυνατότητες που έχουμε, με βάση την επεξεργασία που γίνεται από τα αρμόδια Υπουργεία. Το Υπουργείο Οικονομικών αξιολόγησε τις προτάσεις, αξιολόγησε τις δυνατότητες και έδωσε την λύση. Και να θυμίσω εδώ ότι σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος εν γέννη, το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει θετικές επιδόσεις.
0: Ναι, βλέπω έχει τώρα εδώ μία είδηση.
6: Έχει μειωθεί το ληξιπρόθεσμο, το κόκκινο ιδιωτικό χρέος κατά 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Έχουν γίνει πάνω από 22 δισεκατομμύρια ευρώ ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού, κοντά στις 70.000 ωφελούμενοι πολίτες.
0: Ναι.
6: Όλα αυτά είναι αποτελέσματα πολιτικών αυτής της κυβέρνησης για το κόκκινο χρέος.
0: Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω για το νομοσχέδιο που εισηγήσετε στη Βουλή και θα σας κάνω και μια πολιτική ερώτηση στο τέλος. Για το νομοσχέδιο που εισηγήσετε στη Βουλή για την απαγόρευση των social media σε ηλικίες κάτω των 15 ετών, είναι πολύ σημαντική παρέμβαση. Συζητάει όλος ο πλανήτης γι' αυτό, γιατί έχει να κάνει με τις νέες γενιές. Και θέλω να μου πείτε πόσο αισιόδοξος είστε για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη μέχρι τώρα συζήτηση στο Κοινοβούλιο και επίσης πόσο αισιόδοξος είστε ότι οι πλατφόρμες θα ανταποκριθούν από 1η-1η-27 για να λειτουργήσει αυτή η νομοθετική παρέμβαση και αν θεωρείτε ότι μπορεί να είναι και ένα πρότυπο και για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Ελλάδα εδώ πρωτοπορεί. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ήδη έχει αναδείξει το θέμα εδώ και 2 χρόνια, πάλι δια του Έλληνα Πρωθυπουργού, στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με πολλαπλές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όθησε, πίεσε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Φον ντερ Λάιεν, να εξαγγείλει το Σεπτέμβριο, τώρα από ένα μήνα, και τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που θα θωρακίσουν περαιτέρω το υφιστάμενο πλαίσιο. Εμείς τι ερχόμαστε να κάνουμε πάνω στην ευρωπαϊκή νομοθεσία του Digital Services Act για τις ψηφιακές υπηρεσίες, τους κανονισμούς δηλαδή της Ευρώπης. Ερχόμαστε να προσθέσουμε ένα ηλικιακό όριο που λέει ότι έως τα 15 έτη πλέον δεν θα μπορούν να λειτουργούν λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους. Αυτό συνάδει με τις εξαγγελίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν πάμε δηλαδή να αυτενεργήσουμε ως κράτος μέλος μόνοι μας. Κάνουμε αυτό το οποίο ήδη έχει προτίθεται να κάνει και η Ευρώπη. Και οι πλατφόρμες πιστεύουμε ότι θα συμμορφωθούν. Mm-hmm. Οι πλατφόρμες εδώ να πούμε ότι αντιμετωπίζουν ήδη ένα πολύ σοβαρό δεδικασμένο.
0: Έχετε έρθει σε επαφή με τις πλατφόρμες, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
6: Γίνονται διαρκώς επαφές εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο τομή που πρέπει να το γνωρίζουν οι ακροατές και οι πολίτες.
0: Η δικαστική εμπλοκή στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μου πείτε.
6: Το Αυγούστου υπήρξε ένα εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ της Meta, δηλαδή του Facebook και του Instagram, και 47 Αμερικανικών πολιτιών, ύψους 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτός ο συμβιβασμός ουσιαστικά έχει ως έμεση ομολογία ότι όντως χρησιμοποιούνται έως σήμερα καταχρηστικοί επιθετικοί αλγόριθμοι που πρέπει να αναθεωρηθούν, πρέπει να καταργηθούν, πρέπει να αλλάξουν. Και αυτή την δέσμευση την ανέλαβε μονομερώς η Meta για τα δικά της προϊόντα. Αυτό πλέον είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό επιχείρημα απέναντι προς κάθε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Και επίσης να γνωρίζουμε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία, την οποία και εμείς θα εφαρμόσουμε μέσω της εθνικής νομοθεσίας, προβλέπει πρόστιμα της τάξης του 6% επί του ετήσιου τζίρου.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είμαστε 10 Ιανουαρίου 2027.
6: Να ολοκληρώσω λίγο που ήθελα να πω.
0: Πείτε μου.
6: Ο τζίρος των 3 εκ των μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας που έχουν για τις πλατφόρμες ετησίως είναι 800 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 6% στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια, αν δεν συμμορφωθούν, αντιστοιχεί σε 48 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή είναι δηλαδή η ποινή,
0: μάλιστα,
6: η κύρωση, το πρόστιμο που επικρέμεται πάνω από το κεφάλι των εταιριών αυτών, αν δεν συμμορφωθούν.
0: Πολύ μεγάλο. Ερώτημα. Είμαστε 15 Ιανουαρίου ή 20 Ιανουαρίου και μια οικογένεια έχει ένα παιδί που είναι 12 ετών και βλέπει ότι εξακολουθεί να έχει λογαριασμό στο Instagram, στο Facebook ή στο TikTok. Τι πρέπει να κάνει η οικογένεια?
6: Θα κάνει μια καταγγελία σε έναν από τους 3 φορείς. Είναι 3 ανεξάρτητες αρχές που αναλαμβάνουν τον ελεγκτικό εποπτικό ρόλο. Είναι δηλαδή το ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η Αρχή Τηλεπικοινωνιών, η Ανεξάρτητη Αρχή Τηλεπικοινωνιών. Εκεί, εφόσον υποβληθεί μια καταγγελία, θα διαβιβαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και στην έδρα της, στη χώρα όπου εδρεύει η εταιρεία που έχει αυτή τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, και εκεί θα κριθεί κατά πόσο έχει συμμορφωθεί
0: σκέψη
6: η εταιρεία
0: τώρα
6: αυτή με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
0: Σκέψη δική μου που μου ήρθε τώρα. Μήπως θα πρέπει να κάνετε λίγο πιο εύκολη τη διαδικασία τέτοιων καταγγελιών μέσα από μια πλατφόρμα, μέσα από μια εφαρμογή, μέσω του Gov, δεν ξέρω.
6: Η διαδικασία θα είναι εύκολη.
0: Θα
6: η
0: είναι.
6: Διαδικασία θα μπορεί να γίνει όπως μπορεί οποιοδήποτε να υποβάλει επώνυμα μια καταγγελία σε οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή του κράτους. Από εκεί και πέρα θα πάρει το δρόμο της, θα αξιολογηθεί και εφόσον δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθεί το πρόστιμο.
0: Και φαντάζομαι ότι όσο περισσότερες είναι οι καταγγελίες, τόσο πιο εύκολο είναι και να είτε να συμμορφωθούν οι πλατφόρμες, είτε να υποστούν το πρόστιμο.
6: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να αποφύγουμε τον μαξιμαλισμό. Δεν ισχυρίζεται κανείς από εμάς, από την κυβέρνηση, ότι με μία απαγόρευση λύνεται το πρόβλημα. Ποτέ καμία απαγόρευση δεν προκαλεί, δεν οδηγεί σε 100% συμμόρφωση. Δεν έχουμε εξαλείψει ούτε τις δολοφονίες, ούτε τους βιασμούς, ούτε την οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια μέσα από τις απαγορεύσεις που έχουμε θεσπίσει διαχρονικά. Ωστόσο, μειώνεται ο κίνδυνος και η παραβατικότητα αντιμετωπίζεται δια των κυρώσεων. Όταν προκύπτει δηλαδή μη συμμόρφωση, τότε γίνεται η καταγγελία και ελέγχεται. Και πιστέψτε με, μεγάλες εταιρείες όπως είναι οι συγκεκριμένες για τις οποίες μιλάμε, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν, να συρθούν σε τέτοιες περιπέτειες, βάζοντας τα
0: με δύο πολύ σύντομα ερωτήματα. Αν ευελπιστείτε ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί και από άλλα κόμματα και όχι μόνο από την Δημοκρατία.
6: Έκανα αυτή την έκκληση χθες προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε, νομίζω, μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε ως προς το εύρος και το βάθος του προβλήματος. Αυτό καταγράφηκε στις χθεσινές πρώτες τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Διαφωνούμε προς το παρόν ως προς την διαβάθμιση και τα εργαλεία για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ελπίζω ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες των επιτροπών, να τους πείσουμε ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση.
0: Και
6: αυτό
0: μια
6: είναι καλό για όλους.
0: Πολιτική απάντηση πολύ σύντομη.

δε φταίς εσύ για τη ζωή μας την πατέντα. Ούτε ζητώ να με χαϊδεύεις σαν μωρό. Εγώ δε σε κατηγορώ. Τα Σαββατόβραδα που κέφι πια δεν έχεις, ούτε τους φίλους τους παλιούς που δεν αντέχεις, και μου επιτρέπεις και μονάχος μου να βγω.

Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη. Που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

cheese around me. I just

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Αλφα Πάτρας 94,4.